0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Marconi Radio 96,1.

0: συμβαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα.

0: ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
14: Μαρκώνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Πόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Παρασκευή 22 του Μάη, Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού.

και από εκεί μέχρι την λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς συνηθίζουμε να πίνουμε αυτήν την ώρα το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Συγκρατημένη αισιοδοξία Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη προόδου στις διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν. Φρουρή της Επανάστασης, εάν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί πολύ πέραν της περιοχής. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Παρόν στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά. Επιδημία έμπολα, 160 νεκροί, 671 ύποπτα κρούσματα. Ο αριθμός των μολύνσεων αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος Καριστιανού. Στόχος μας η πρώτη θέση. Αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Κυριάκος Πιερακάκης, Ελλάδα και Κύπρος, δύναμη σταθερότητας και ανάπτυξης. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, εμπλέκονται 3 οικογένειες, συλλήψεις και συνολικά 77 κατηγορούμενοι. Επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στην Ελλάδα για τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Νίκος Ανδρουλάκης, η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέριψε ντρόουν στις Ουκρανίες κατευθυνόμενα σε Μόσχα και Γιαροσλάβ. Τουρκία, απόπειρα πραξικοπήματος, κατήγγειλε ο Ζέλ μετά την καθαίρεσή του. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 37 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας, τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

40 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλους των FM.

Φυλακών Κορυδαλλού πέρασε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 24 χρόνια μετά την καταδίκη του σε βαρύτατες ποινές πολλών ισοβίων κάθειρξης. Ο Γιωτόπουλος ή αλλιώς ο Λάμπρος της οργάνωσης, που χρεώθηκε μια αιματηρή πορεία στην ιστορία της χώρας, είχε αιτηθεί 5 φορές την έξοδό του από τη φυλακή. Η πέμπτη, που κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έπειτα από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα με αρνητική για την αποφυλάκησή του εισαγγελική πρόταση, ανοίγοντας την πόρτα στον Πόλη Ισοβίτη, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιωτόπουλο απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, έχει υποχρέωση εμφάνισης ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και έχει απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη με απόφαση του εφετείου ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη, από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες τις οποίες είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, αρνούμενο σε κάθε φάση της έρευνας οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση και όσα του καταλόγησαν οι διοκτικές αρχές. Το 2004 είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και έπειτα από νοσηλεία είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού για όλα τα έγκλειστα μέλη της οργάνωσης. Για τη δράση της 17 Νοέμβρη παραμένουν κρατούμενοι η Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτό είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η Καριστιανού, που παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, μεταξύ των οποίων και τα εξής. Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς. Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων. Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους. Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προστασία πρώτης κατοικίας. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού από δήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων, ανάμεσά τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας, Χαρίτα Μάντολες. Έξω από την αίθουσα έχει τοποθετηθεί γίγαντο οθόνη που μετέδιδε την εκδήλωση, ενώ υπήρχαν και τραπεζάκια όπου οι πολίτες που προσέρχονταν υπέγραφαν σε κατάλογο για τη δημιουργία του νέου κόμματος. Τον συντονισμό για την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου.

Ένα ετερόκλητο πλήθος στελεχών έδωσε το παρόν στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους, ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και διατελέσας Υπουργός Επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Παρόν ήταν επίσης ο Θάνος Παπανικολάου, πτέραρχος εν αποστρατεία, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο δικηγόρος Γιάννης Χαντζιαντονίου, ο γιος της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, Σπύρος Χριστόφιλος, ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου, ο Στράτος Χιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη και πολλοί ακόμη.

Και όπως καταλαβαίνετε, η εκδήλωση άναψε φωτιές. Η εβδομάδα έκλεισε με Μαρία Καριστιανού και ανοίγει η επόμενη με Αλέξη Τσίπρα. Και κάπως έτσι μύρισαν εκλογές.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Αγώνας δρόμου για συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν είναι αυτό που αναλαμβάνει ρόλο κλειδί, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, με φόβους για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Εν τω μεταξύ, ο ΔΟΕ βλέπει νέα κόκκινη ζώνη για το πετρέλαιο. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε χθες τη συγκρατημένη της αισιοδοξία, την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στην Τεχεράνη αύριο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα, είπε χθες ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Ρούμπιο, αναφέρθηκε χθες σε πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Μια ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλαγε για κατάσταση στο όριο μεταξύ της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ και άλλα ΜΜΕ, ο πανίσχυρος αρχηγός του Πακιστανικού Γενικού Επιτελείου, ο Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην Ιρανική Πρωτεύουσα για να συνεχίσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επίσημα το ταξίδι έως αυτό το στάδιο. Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ πολλαπλασιάζει τελευταία τις μεσολαβητικές του προσπάθειες. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ταξίδεψε 2 φορές στην Τεχεράνη σε μερικές ημέρες για να επιδώσει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση που η Ιρανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι μελετά. Η Ισλαμική Δημοκρατία, ωστόσο, επιμένει και διατρανώνει τις αξιώσεις της, ιδίως στην αποδέσμευση Ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών, ενώ επαναλαμβάνει πως δεν θα υποχωρήσει ποτέ σε οποιοδήποτε εκφοβισμό. Οι φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πιο μακριά από την περιοχή.

Πού έχει καταντήσει η Αμερική, Fading into desert night. Να περιμένει τη διαμεσολάβηση των Πακιστανών. Έχει καταντήσει να φοβάται και να φοβερίζει.

Και όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, σε αυτή την δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

κατάφερε να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο το δυνατόν πιο μικρές, όσο το δυνατόν πιο λιλιπούτιες. Αυτή είναι η αλήθεια.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four, καθώς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το Telecom Center Athens φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση χιλιάδων φιλάθλων και επισκεπτών. Η Αθήνα παίρνει φέτος τη σκυτάλη από το Αμπου Ντάμπι, φιλοξενώντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της Final Four της EuroLeague μετά το 2007, και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ, που πλέον ονομάζεται Telecom Center Athens. Το ανακαινισμένο γήπεδο χωρητικότητας 19.443 θέσεων έχει μεταμορφωθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης με το λογότυπο του Final Four να κυριαρχούν εντός και εκτός της εγκατάστασης. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή στις 6, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε της Αρούνας, για Σικεβίτσιους, κάτοχο του τίτλου και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025. Στις 9 θα ακολουθήσει ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πολυνίκη της διοργάνωσης με 11 τίτλους, και τη Βαλένθια, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Final Four. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9. Φέτος δεν θα διεξαχθεί μικρός τελικός. Στη θέση του οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν στις 6 τον τελικό του Adidas Next Generation της διοργάνωσης νέων παικτών της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για 15η φορά σε Final Four, για 5η συνεχόμενη, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του και δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Είναι επίσης η 11η παρουσία του τα τελευταία 17 χρόνια επί διοίκησης Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου από το 2009 στο Βερολίνο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κατακτήσει 3 φορές την EuroLeague, το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο, ενώ φέτος αναζητούν το 4ο τρόπαιο και πρώτο μετά από 13 χρόνια. Η ομάδα του Πειραιά έχει αγωνιστεί 9 φορές σε τελικό της διοργάνωσης και θέλει απέναντι στη Φενέρμπαχτσε να εξασφαλίσει τη 10η παρουσία της σε τελικό EuroLeague. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση όπως και πέρυσι, με ρεκόρ 26-12, ενώ στα play-off απέκλεισε τη Μονακό με 3-0, όντας η μόνη από τις 4 φιναλίστ που προκρίθηκε με sweep. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που ανήκει στο συγκρότημα του Ολυμπιακού Σταδίου, παραδόθηκε από την πράσινη ΚΑΕ στη EuroLeague και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Final Four. Από την οροφή κατέβηκαν τα λάβαρα με τους τίτλους του Παναθηναϊκού, ενώ παρέμειναν εκείνα με τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο.

Μεγάλωσε η εξέδρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Διαμορφώθηκε αίθουσα τύπου που θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε Final Four, ενώ η εικόνα του γηπέδου έχει πλέον πλήρως προσαρμοστεί στη διοργάνωση. Το επίσημο γκαλά πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία προσωπικότητων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αθλητών προπονητών, δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων. Μεταξύ άλλων έδωσαν το παρόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε και drone show.

0: Η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού αναμένεται ιδιαίτερα έντονη, καθώς περίπου 10.000 εισιτήρια έχουν εξασφαλιστεί από ερυθρόλευκους φιλάθλους για τον ημιτελικό. Η Φενέρμπαχτσε θα έχει περίπου 4.500 φιλάθλους, η Βαλένθια περίπου 1.000 και η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 550. Η ελληνική αστυνομία δηλώνει έτοιμη για τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε παραβατικότητα και βία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, ανέφερε ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της διαχείρισης μεγάλου αριθμού φιλάθλων και επισκεπτών. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η εφαρμογή των μέτρων θα είναι αυστηρή, καθολική και χωρίς εξαιρέσεις. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας. Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι ο πλήρης διαχωρισμός των φιλάθλων ανά ομάδα. Οι οργανωμένες μετακινήσεις θα γίνουν αποκλειστικά από προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και με συγκεκριμένες διαδρομές υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Και προσέξτε, αυτά σήμερα και την Κυριακή, διότι το Σάββατο το ΆΚΑ αναμένεται να βουλιάξει με τον διπλάσιο, τριπλάσιο, ποιος ξέρει κόσμο. Καθώς δίπλα στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου αναμένεται η εμφάνιση των Βρετανών Iron Maiden. Σε μια εμφάνισή τους η οποία αναμένεται να γράψει ιστορία.
1: My son, ask for thyself another kingdom. For that which I leave is...
0: Δεκάδες οργανωμένες εκδρομές από όλη την Ελλάδα για τη συγκεκριμένη συναυλία, μεταξύ των οποίων και από την πόλη του Βόλου, με τα λεωφορεία να αναχωρούν στις 12 από την πλατεία Δημαρχείου. Και όσοι ενδιαφέρεστε για κράτηση, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε στο 6970-287-168. 6970-287-168. Κοντολογήσει Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα βουλιάξουν κυριολεκτικά.

και το Βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσχερα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Κάπως έτσι λοιπόν, φίλε και φίλοι, ισχύει αγραφείτε. Η δισεογραφία στη χώρα μας. Στα διεθνή επικρατεί ο διπλωματικός πυρετός αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τους Πακιστανούς να αποτελούν το κυριολεκτικό κλειδί, θα έλεγε κανείς, της όλης υπόθεσης. Ενώ εδώ στην Ελλάδα η χθεσινή παρουσίαση Καριστιανού, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου και η παρουσίαση την ερχόμενη εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα με έναν ενθουσιασμό για το Final Four είναι ειδήσεις που δίνουν το στίγμα Βέβαια υπάρχει άλλη μια είδηση την οποία προσπαθούν να ρίξουν στα χαμηλά σήμερα τα περισσότερα κυβερνητικά μέσα και είναι αυτή που θέλει σήμερα τους γαλάζιους βουλευτές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναμένεται να δώσουν παροχή εξηγήσεων. Σήμερα στις 11, σημειολογικά σήμερα στις 11, οι 11 γαλάζιοι που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μεταξύ των 11 η Κώστας Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, ενώ άπαντες θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων, όπως η φυκή αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημελήματος. Η πλειοψηφία των βουλευτών αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τη δικογραφία. Χθες κλήθηκαν στα γραφεία τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Αυτοί έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.

Αποφυλακίστηκε λοιπόν χθες, 5η 21 Μαΐου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε ως ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος. Η αποφυλάκησή του έγινε μετά απόφαση του Συμβουλίου Εφετών έπειτα από 24 χρόνια κράτησης, καθώς είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αποφυλάκηση συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δήλωση μόνιμης κατοικίας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 επιπλέον χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη με το ρόλο του αρχηγού.

Αυτή η υπόθεση, θυμηθείτε, ότι θα πυροδοτήσει νέα πολιτική κόντρα. Το σοφρονιστικό σύστημα θα ξαναμπεί στο στόχαστρο. Κουφοντίνας και Εξηρή εντωμεταξύ παραμένουν στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι. Είναι γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, ιστορικής μορφής του ελληνικού τροτσκιστικού κινήματος και ηγητικού στελέχους του αρχαιομαρξισμού. Μεγάλωσε σε έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον, έζησε στο Χαλάνδρι και αργότερα επέστρεψε στη Γαλλία για σπουδές στα μαθηματικά και τα οικονομικά. Στο Παρίσι ήρθε σε επαφή με τα ριζοσπαστικά κινήματα της αριστεράς και συνδέθηκε με την αντιδικτατορική δράση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγραφές της υπόθεσης, συμμετείχε στην οργάνωση 29 Μάη και στη συνέχεια στη Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση, ενώ το 1972 φέρεται να συμμετείχε σε εμβομβιστική ενέργεια στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Για τις ελληνικές αρχές, ο Γιωτόπουλος ήταν ο άνθρωπος πίσω από το κωδικό όνομα Λάμπρος κατά το κατηγορητήριο και τις καταθέσεις των μελών της 17 Νοέμβρη εμφανίστηκε ως ο θεωρητικός καθοδηγητής, ο άνθρωπος δηλαδή που συνέτασε προκηρύξεις, επέλεγε στόχους και διατηρούσε αυστηρή στεγανότητα μεταξύ των μελών της οργάνωσης. Ο ίδιος αρνήθηκε διαχρονικά ότι υπήρξε αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας. Ένα από τα στοιχεία που απασχόλησαν ιδιαίτερα τις αρχές ήταν η διπλή του ζωή. Για χρόνια φέρεται να χρησιμοποιούσε το όνομα Μιχάλης Οικονόμου, ενώ διέθετε πλαστά στοιχεία και διατηρούσε σπίτι στους Λειψούς, όπου περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα με τη σύντροφό του. Στους Λειψούς, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, παρουσιαζόταν ο σύσυχος άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Την ίδια ώρα, η αντιτρομοκρατική αναζητούσε επί χρόνια τον θεωρούμενο καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη.

Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη ξεκίνησε από το τραγικό λάθος στις 29 Ιουνίου του 2002, βόμβα εξεράγη στα χέρια του Σάβα Ξηρού στο λιμάνι του Πειραιά. Εκείνος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ της οργάνωσης. Οι έρευνες οδήγησαν σε γιάφκες, ευρήματα, αποτυπώματα, όπλα και διασυνδέσεις που για πρώτη φορά επέτρεψαν στις αρχές να φτάσουν στα πρόσωπα της 17 Νοέμβρη. Καθοριστική για την πορεία των ερευνών θεωρήθηκε η σύνδεση στοιχείων με παλαιότερες επιθέσεις, καθώς και οι πληροφορίες που οδήγησαν τις αρχές στον άνθρωπο που αναζητούσαν ως Λάμπρο. Ο Αλέξανδρος Ιωτόπουλος, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Σύμφωνα με μεταγενέστερες καταγραφές της υπόθεσης, οι αρχές είχαν επικεντρώσει τις έρευνες στους αρχείους και στους Λειψούς, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο θεωρούμενος αρχηγός της οργάνωσης διατηρούσε εξοχική κατοικία κοντά στην Πάτμο. Κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής έφτασε στους Λειψούς και εντόπισε το Γιωτόπουλο λίγο πριν επιβιβαστεί σε υπτάμενο δελφίνι για να φύγει από το νησί. Η σύλληψή του αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξάρθρωση της οργάνωσης, καθώς για πρώτη φορά οι αρχές θεωρούσαν ότι είχα στα χέρια τους τον άνθρωπο που βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας της 17 Νοέμβρη. Η δίκη της 17 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε το 2003 στον Κορυδαλό και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ποινικές διαδικασίες της μεταπολίτευσης. Ο Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με την οργάνωση και ότι η σύλληψή του ήταν προϊόν σχεβορίας. Στην απολογία του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε υποστηρίξει ότι δεν συμφωνεί με τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, αλλά δεν τις καταδικάζει, χαρακτηρίζοντας τη δράση της ως ένοπλη πολιτική πάλη. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον έκρινε ένοχο ως ηθικό αυτουργό για τις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης. Πρωτόδικα, του επιβλήθηκαν 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθυρξη, ενώ στο εφετείο η ποινή του μειώθηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθυρξης. Ο Γιωτόπουλος παρέμεινε κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλού επί σχεδόν 24 χρόνια. Τα τελευταία εξ αυτών είχε λάβει άδειες από τη φυλακή, ενώ είχε αποκτήσει μέσα από τη φυλακή διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, υποστηρίζοντας τη διατριβή του το 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης με Επιτροπή Γάλλων Καθηγητών. Το 2024 νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία με πνευμονική εμβολή και ότι βρισκόταν σε στάδιο αποθεραπείας, ενώ είχε λάβει συνολικά 4 άδειες τα τελευταία χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2023 είχε απορριφθεί αίτημά του για ηφόρον απόλυση, με το σκεπτικό ότι αν και πληρούσε τυπικές προϋποθέσεις, η διαγωγή του κρίθηκε κατ' επίφαση καλή. Η νέα απόφαση του Συμβουλίου Εφετών οδηγεί πλέον στην αποφυλάκηση. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου κλείνει έναν κύκλο κράτησης για τον άνθρωπο που ταυτίστηκε τουλάχιστον δικαστικά με την ηγεσία της 17 Νοέμβρη. Αλλά ανοίγει ξανά τη δημόσια συζήτηση για την ποινική μεταχείριση καταδικασμένων για τρομοκρατία, τα όρια της ηφόρων απόλυσης και τη μνήμη των θυμάτων της οργάνωσης.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε και σήμερα. Πρωινόρα Πόρτο λαμβάνει τέλος.

Με το πετρέλαιο λοιπόν να βρίσκεται διαρκώς σε ανωδική τροχιά. Τους Πακιστανούς να έχουν αναλάβει τα ηνία της διαμεσολάβησης. Η απόλυτη κατάντια των Αμερικανών.

Ντόναλντ Τραμπ να γίνει ουσιαστικά τι? Να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος στην αγορά πετρελαίου, μπας και μπορέσει και σώσει το τεράστιο αμερικανικό δημόσιο χρέος. Και εδώ πίσω στην Ελλάδα μας, με την παρουσίαση Καριστιανού να κλείνει την εβδομάδα και την παρουσίαση Τσίπρα να ανοίγει την επόμενη, με το Final Four να είναι αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τον Ολυμπιακό να φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Κούπα. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Μάη, ετοιμαζόμενοι βέβαια για άλλη μία φορά να ακουμπήσουμε και να δώσουμε γη και είδωρ στον Κυριάκο Πιερακάκη και την υπόλοιπη παρέα. Είναι 22 του μήνα, στις τσέπες δεν έχει περισσέψει ούτε σεντ. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα έχει παγώσει το σύμπαν. Οι πάντες είναι κλεισμένοι μες στα σπίτια τους. Εκεί μέχρι τις 13, 14, βία 15 του μήνα βγαίνουν τα μισθά. Μετά μπλοκάρει το σύστημα.

Με όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Παραδίδουμε σκητάλη στον Γιώργο Κουμιώτη. Ακολουθεί όλα στη φόρα. Εύχομαι σε όλες, σε όλους να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φέστε, φέστε ως σημαντικότερο παράγοντα στη ζωή σας, την υγεία σας, την υγεία τη δική σας, των αγαπημένων σας ανθρώπων, και όλα τα άλλα θα τα παλέψουμε όλα μαζί. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Sí.
0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Καλό weekend. Καλό τρίμερο. Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στους κακούς. Καλημέρα και στους κρουασανάγκηδες. Τους κορνεδάκηδες.
1: Me gusta mi, así.
0: Πίσω και σας έχω.
1: Sí, me gusta mi.

Ηλία, βάλε διαπασόν, βάλε VHF. Καλημέρα, Ζήκο. How are you, Zikos? Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Παρασκευή 22 του Μάη.

0: παιδιά, όλα βαίνουν καλώς. Μην ανησυχείτε για τίποτα.
1: Έκσταση.
0: Ανεβείτε.
1: Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Μόνο κάντε καμιά εξέταση για να είμαστε σίγουροι. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα γελάνε οι άλλοι. Δυστυχώς σε αυτή τη ζωή, αντί να συμπάσχει ο πλησίων, με το που παθαίνουμε κάτι χαίρονται. Το νου σας, όχι για αυτούς, για τους εαυτούς. Κάντε καμία εξέταση, κάντε καμία εξέταση. Τις απλές, τώρα τις εξειδικευμένες, αν είναι να έρθει.

0: εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάρτε καφεδάκια. Σταμάτα κύριε στη θέρα στο Ευρύου, πήγε να παίρνει στο μαντιλά πάνε καφέ, τσιγκούνι, τσιγκούνι. Περνάς τη Λαρίζη, σταμάτα εδώ στο Δημητράκη, πάρε ναι, τσιγκούνα ρε.
1: Έκσταση, έκστανο.
0: Γιώργο καλημέρα!
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο Βόλιο. 56% υγρασία. Πόλος μερική ηλιοφάνεια. Θα χαλάσει αργότερα. Μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 21 βαθμούς αυτή την ώρα στη Σκιάθο. 64% υγρασία στη Σκιάθο. Σταύρο Μπόζα. Καλημέρα Σταυράκο. Σκιάθος καιρός μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 20 βαθμούς αυτή την ώρα στη Σκόπελο. 68% υγρασία Σκόπελος. Καλημέρα στον Πάνερμο. Μερική ηλιοφάνεια. Καλημέρα Νατάσα Πανορμός. Καλημέρα στη γλώσσα. Έχουμε επίσης 20 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αλόρισο. 71% υγρασία. Αλόνισος καιρός μερική ηλιοφάνεια. Πέτρο Βαφίνη, καλημέρα, πώς είσαι? Τι κάνει ο δήμαρχός μας, ο κύριος αναγνώστου? Βασίλη Αλατζά, καλημέρα, πώς είμαστε? Αγάντα, αγάντα και θα νικήσουμε. Άρχοντα Γιώργο Βασταρδί, πιο γρήγορα. Ελάτε ετοιμασίες. Σε θέση Γιώργα ρε, Γιώργο Βασταρδί, είμαστε σε θέση, standing by. Κωστής Αρή, εσύ συμφωνείς με όλα αυτά? Κωστή καλημέρα, δύναμης.
1: Έκσταση.
0: Κωστής ο Ζωρής, συμμαθητής μου.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.
0: Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, είναι Παρασκευή, προμηθευτείτε καφέ παιδιά. Μην ξεχαστείτε, θα μείνετε τρίμερο χωρίς καφέ. Εδώ διαγωνίως από την πλατεία Ρίγα Φεραίου, διαγωνίως από το Δημαρχείο, στην αρχή της Λαμπράκη. Δίπλα στον Πετινό, του ψηλού, του Αλέξη. Στον Πετινό δίπλα είναι, γράφα απ' έξω, Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Θα καθοδηγηθείτε από τη Μύτη, Μοσχοβολάη, Μυρωδάτος, ελληνικός βολιώτικος καφές, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, Μυρωδάτος. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, Λαμπράκι 7 στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή

διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφέ Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Το δρομολόγιο της ακτοπλοείας εκτελείται κανονικότατα, έχει φύγει στην ώρα του. Το Superstar 2, το σημαντικό, το καινούριο, το μεγάλο, το όμορφο, παιδιά, όταν μπαίνει, όταν μπαίνει νύχτα μέσα στο λιμάνι του Βόλου, το Superstar 2, είναι το κάτι άλλο. Είναι από τα πιο όμορφα πλοία της ακτοπλοείας, το Superstar 2, τη SeaJet. Αυτήν την ώρα παραλάσσει την Αγία Κυριακή. Όχι, έχει φύγει από την Αγία Κυριακή, πριν 20 λεπτά είναι. Είναι κοντεύει στον Άγιο Σώστη, στα Μάρμαρα. Έρχεται. Έρχεται για Σκιάθος Σκόπελο Αλόνισο. Αυτήν την ώρα μπαίνει στο λιμάνι της Σκιάθου. Όχι, πέρασε από το λιμάνι της Σκιάθου. Από Αλόγισο έπιασε Σκόπελο, έπιασε Γλώσσα, έπιασε Σκιάθο και ξεκινάει για το Βόλο το Eagle Jet 2 με μεγάλη ταχύτητα. Το Δελφινάκι, το αερατό, εκτελεί το πρωινό δρομολόγιο. Άρα λοιπόν αυτήν την ώρα στη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, στις Ποράδες δραστηριοποιούνται ένα συμβατικό και δύο ταχύμπλοα. Από χθες το απόγευμα έχουμε μια πρόσθεση. Από τον Πειραιά στο λιμάνι του Μαντουδίου έφτασε. Καλή σεζόν εύχομαι. Εύχομαι καλή καλοκαιρινή περίοδο. Σε ποιο? Στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα του Speedrunner Jet 2. Speedrunner Jet 2. Από χθες το απόγευμα βρίσκεται στο λιμάνι του Μαντουδίου και ξεκινάει δρομολόγια για Σποράδες. Δηλαδή σε χρόνο ντεντέ θα βρίσκεστε από το Μαντούδι στις Σποράδες.

0: Ανεβαίνοντας, ακατεβαίνοντας τη Λαρίση, μια στάση στο νούμερο 174, στο καφενείο του Μανώλη για καφεδάκια, σαντουιτσάρες, μεζέδες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Και πάψε να με βρίζεις.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρεις τι αγάπη έχω απέναντί σου.
0: Φυσικά, φυσικά. Σαν το χιόνι στον κόρφο.
1: Έτσι.
0: Ναι. Για πες τι προτείνεις στις φιλές.
1: Μπιφτεκάκια φούρνο.
0: Μπιφτεκάκια φούρνο.
1: Με πατατούλες.
0: Πατατούλες, έτσι. Καλή επιλογή.
1: Κυρία Μέρη.
0: Παρασκευή. Παραπέμπτη χθες κοτόπουλο Μέρη. Πήραμε τον κακό τον δρόμο.
1: Ναι.
0: Ή όπως λέει ο Κόκοντας, το, βέβαια το τραγούσαν πάρα πολύ. Όπου Δημητράκης και Μάλαμα.
1: Ναι.
0: Όπου Δημητράκης και Μάλαμα. Εντάξει Δημητράκη, πού θα πας, πού θα εκδράμεις.
1: Εδώ.
0: Πουθενά.
1: Για μπάνιο.
0: Για κολύμπι.
1: Ναι.
0: Αφού χαλάει ο καιρός, ρε.
1: Και τι έγινε, γιατί μην γίνω μουσκήμα.
0: Άντε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

αφού είπα όπου Δημητράκης και Μάλαμα και αφού ανέφερα Κόκοτα, έψαξα τα τελευταία δευτερόλεπτα τον Κόκοτα, πάρτε τον. Θεός χωρέσανε.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 21 λεπτά. Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τις υποκλοπές. Σε εξέλιξη συζήτηση για εξεταστική. Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόϊχο της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων για τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή. Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία. Μαξίμου, με βορύδι εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει την εξεταστική. Αντίο ΑΕΠ. Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη και την Ευημερία. Από τους αριθμούς στην Ευημερία, γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ. Χανιά, η πυκνή βλάστηση έκρυβε για μήνες την σωρό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου. Ρούμπο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ψάχνει η Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας. Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, καλό είναι να μην τον σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποκλοπές, απομακρύνεται το σύνορα, το σενάριο, συγγνώμη, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στο ΠΑΣΟΚ. Μεταναστευτικό στην Ευρώπη, κράτηση απελάσεις και μαύρες τρύπες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς έγινε η κινηματογραφική επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Μένεται η επιδημία έμπολα, 671 τα κρούσματα και 160 θάνατοι, γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές. Σιωπηλή επιδημία, ο έμπολα διαδιδόταν για μήνες χωρίς να γίνει αντιληπτός. Είναι ο κανόνας του 37% και πώς επηρεάζει την ερωτική ζωή μας. Το αναλύσουμε αργότερα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, πώς είστε? Καλημέρα, καλό τρίμερο. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαοικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Καλημέρα Σπυράκο, να είσαι καλά. Καλημέρα Βλάση, καλό τρίμερο. Καλημέρα Πρόεδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα Κοπενχάγη, Γιώργα, ρε, σε ευχαριστώ, αντεύχομαι. Καλημέρα παπά. Παπά, το πρωί πρωί στο μυαλό σου έχεις το φαΐ. Κάνε και μια προσευχή για μας ο αμαρτωλούς. Το μυαλό σου πρωί-πρωί τις καραβίδες. Ξεκινήσαμε με κόκοτα, παλιό, ε. Τώρα αυτό το τραγούδι που έχω μπροστά μου το έχουν πει πάρα πολύ. Το έχει πει η Μέρι Λίντα, το έχει πει ακόμα και ο Βοσκόπουλος. Αλλά εμένα μου αρέσει, βέβαια το λένε καταπληκτικά, ε, και ο Τόλης και η Μέρι Λίντα. Αλλά εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, ο καθένας έχει τις αδυναμίες του. Το ίδιο τραγούδι το έχουν πει αυτοί, αλλά το έχει πει και η Μπέμπα. Εμένα μου αρέσει όπως το ερμήνευσε η Μπέμπα. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είχε εκείνη ένα ξεχωριστό απειλ.

0: Καλημέρα στο Γιώργο Ντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

Σας έδωσα προηγουμένως το στίγμα της επικαιρότητας, όπως μεταδίδεται από το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, το Αθηναϊκό. Το Αθηναϊκό πρακτορείο εδώ στον τόπο μας, στη Μαγνησία, σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη. Θα έλεγα ότι το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία, το στίγμα το συνθέτουν έντονες καιρικές μεταβολές, θα το δείτε αργότερα. Η ετοιμότητα γίνονται πάρα πολλές συσκέψεις για την αντιπυρική περίοδο. Κοιτάξτε, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, βροχές στη Μαγνησία και την ευρύτερη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας και της αυριανής. Έχουμε διαδοχικές μικροεστίες σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Ξηριά, είχαμε στην Νέα Ιωνία, στα Μελισσάτικα. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Προχώρησε στην οριοθέτηση αυτών των πυρκαγιών. Προσέχετε ρε ταγκέντε ρε, ούτε φωτιάρες σε ξερά χόρτα δεν μπορείτε να βάλετε ρε. Άχρηστοι είσαστε ρε. Ρε βάζετε φωτιά έτσι, αν δεν την έχετε υπό πλήρη επίβλεψη. Αν δεν το έχεις ρε αδερφέ, μην βάλεις φωτιά ρε, αφού δεν το έχετε οι περισσότεροι ρε. Της πλάκας είσαστε ρε, ούτε φωτιά δεν μπορείτε να βάλετε ρε. Φωτιά στα μπατζάκια σας ρε!

Να σας πω ότι στο στρατοδικείο Λάρισας οδηγείται ένας 19χρονος φαντάρος μετά από σοβαρή καταγγελία ανήλικων κοριτσιών για βιασμό σε ένα νησί των Σποράδων.

Έχουμε διάφορες δράσεις υγείας. Ο ΕΟΔΗ έκανε στοχευμένη δράση ενημέρωσης και δωρεάν ελέγχων στη Μαγνησία λόγω καταγεγραμμένης έξαρσης στα κρούσματα σύφυλης, ήμαρτον Παναγία μου, σύφυλης και άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Επίσης να σας πω ότι ξεκινούν επίσημα οι αιτήσεις εγγραφών για τους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δημοβόλου για τη νέα σχολική χρονιά 26-27. Περίπου στη Μαγνησία. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα όσον αφορά τον καιρό, προγραμματίστε, σας είπα, το υπόλοιπο της ημέρας.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στην βόρειο-δυτική Αυστραλία αυτήν την ώρα. Βόρειο-δυτική Αυστραλία αυτήν την ώρα.

Καλό μεσημέρι, σε βλέπω μέσα στο ποτάμι. Τι ποτάμι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Γουίντχαμ, Γουίντχαμ, βόρειο-δυτική Αυστραλία. Περίπου απέναντι από τον Παλί, ε! Κάνει ζέστη, Παναγία μου! Καλημέρα στον Πειραιά, να είσαι καλά, αδερφέ! Καλημέρα, Περαία! Καλημέρα στην Ακτή Μιαούλη! Καλημέρα στη Δευτέρα Σμεραρχίες, στους φίλους μας! Καλημέρα στην Οταρά! Καλημέρα στην Κολοκοτρώνια από πάνω μεριά, σ' όλα τα ναυτιλιακά. Τι έγινε, παιδιά, δεν σας αρέσει του Μαρινάκη το ραδιόφωνο, ακούτε Βόλο? Δεν σας αρέσει ο Γιαννάκης ο Κουρτάκης?

Την περασμένη εβδομάδα και με αφορμή την δήλωση εκείνη του Σοκράτη Φάμελου του ΣΥΡΙΖΑ περί διαγραφής του Παύλου Πολάκη, είχαμε πάρει μια θέση εδώ πέρα και σχολιάσαμε τι σχέση τώρα μπορεί να έχει ο Φάμελος με όλα αυτά, και σχολιάσαμε, έβαλε μάλλον Δημητράκη σε ένα, εδώ ο Μανώλης σε ένα ερώτημα. Άκου Δημητράκη τι ζημιά, ζημιά, κατάλαβα, ελεύθερα εκφραζόμαστε. Έβαλε ο Δημητράκης ερώτημα για μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα για ίδρυση κόμματος από τον Παύλο Πολάκη. Και μάλιστα διαρωτηθήκαμε, πρόκειται για, μια, για ένα πολιτικό σεισμό μια τέτοια ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος, ή θα είναι μια φούσκα γεμάτη από κριτική λεβεντιά. Κάπως έτσι το βάλαμε το θέμα την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα λόγια που είχαμε πει εδώ, τα κάποιοι τα κατέγραψαν και τα έκαναν ένα κείμενο στο Βολιωτάκι χθες. Και έγραφε χθες στο Βολιωτάκι ότι ακούσαμε στο ράδιο Μαρκόνι τον Τάδε να λέει στο ραδιόφωνο ότι το ερώτημα αυτό αγγίζει την καρδιά, για τον Πολάκη δηλαδή, την καρδιά της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και του αντισυστημικού ψυχογραφήματος του Έλληνα ψηφοφόρου, κύριε Μαμάκη. Έγραφε χθες το Βογιωτάκι. Η εικόνα του Παύλου Πολάκη, του αψί, του ασυμβίβαστου κριτικού που τα βάζει με το κατεστημένο και καθαρίζει για το δίκιο του λαού, είναι αναμφισβήτητα ελκυστική για ένα συγκεκριμένο και καθόλου ευκαταφρόνητο ακροατήριο. Έχουν λοιπόν δίκιο οι ακροατές, όπως ο Δημητράκης ο Μανώλης. Να έκανε τη διαφορά ένα δικό του κόμμα, έγραφε χθες το Βογιωτάκι. Ας το αναλύσουμε στα ράτα, με πολιτικούς και κοινωνικούς όρους. Γιατί οι ακροατές λένε θα τον ψήφισα τον Πολάκη. Κοιτάξτε, η γοητεία του Πολάκη δεν είναι τυχαία. Στα μάτια πολλών πολιτών το πολιτικό σύστημα θεωρείται αποστηρωμένο. Θεωρείται δίθεν και γεμάτο ξύλινο λόγο. Ο Πολάκης εκφράζει την οργή του μέσου Έλληνα, του μέσου πολίτη. Όταν φωνάζει ο Πολάκης, όταν χτυπάει το χέρι στο τραπέζι ή κάνει επιθετικές αναρτήσεις ή καταγγελίες, όπως για κάποιον που προθέσει ήθελε να μας νουθετήσει, ο κόσμος που νιώθει αδικημένος βλέπει στον Πολάκη έναν δικό του άνθρωπο που τα λέει έξω από τα δόντια. Η καταγωγή του και το στυλ του, το «δε μασάω», σύγκρουση μέχρι τέλους με τον οποιοδήποτε, αυτά λειτουργούν σαν εγγύηση αυθεντικότητα σε μια εποχή που η πολιτική επικοινωνία θεωρείται κατασκευασμένη από διάφορους Αμερικανούς image makers. Οι υποστηρικτές του, έγραφε χθες το Βογιωτάκι, θυμούνται τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, όπου παρουσίαζε στοιχεία για την διαφθορά, ενισχύοντας το αφήγημα του έντιμου που πολεμάει τα θηρία. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης θα έκανε τη διαφορά αν ίδρυε κόμμα. Ανάμεσα στο τον ακούω τον Πολάκη στο ραδιόφωνο και συμφωνώ, και στο ρίχνω την ψήφο μου στην κάλπη, υπάρχει μια τεράστια διαφορά, μια τεράστια απόσταση. Αν ο Παύλος Πολάκης ίδρυε δικό του κόμμα, η ιστορία δείχνει, αν ίδρυε δικό του κόμμα, ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπος με συγκεκριμένα εμπόδια. Σίγουρα ο Παύλος Πολάκης έχει ένα πολύ πιστό, σκληροπυρηνικό κοινό που θα τον ακολουθούσε παντού, εξασφαλίζοντάς το εύκολα το 3% για να μπει στη Βουλή. Το ίδιο στυλ όμως που γοητεύει τους υποστηρικτές του αποθεί και μια άλλη μάζα των κεντρών και μετριοπαθών που τον θεωρούν υπερβολικά, αν θέλετε, πολωτικό.
θα μπορούσε να ανακατέψει την τράπουλα στην εκλογική του περιφέρεια ο Πολάκης και να στερήσει έδρες από τα μεγάλα κόμματα. Όμως τα προσωποπαγή κόμματα, κύριε Μαμάκη, δύσκολα αποκτούν σοβαρή δομή, στελέχη πρώτης γραμμής και πανελλαδική δικτύωση. Ξέρει να επιβάλλει τα θέματά του στα social media και στα μουμουέ καλύτερα από πολλούς ο Πολάκης. Όμως από κυβερνητική προοπτική μηδέν. Ένα τέτοιο κόμμα θα ήταν καταδικασμένο σε ένα ρόλο διαρκούς θορυβόδους αντιπολίτευσης χωρίς δυνατότητα συμμαχιών. Συμπέρασμα, έγραφε χθες το Βογλιωτάκι. Θα άλλαζε το παιχνίδι. Η εκτίμηση, ναι, θα άλλαζε. Ο κριτικός ο Πολάκης θα έκανε σαματά, αλλά δεν θα έκανε τη μεγάλη διαφορά που ονειρεύονται οι οπαδοί του. Ένα κόμμα του Παύλου Πολάκη θα ήταν ο απόλυτος πονοκέφαλος για την παραδοσιακή αριστερά και την κέντρο αριστερά, καθώς θα απορροφούσε όλη την αντισυστημική και την οργισμένη ψήφο αυτών των χώρων. Θα γινόταν ο Πολάκης ένας ισχυρός ρυθμιστής των τηλεοπτικών και κοινοβουλευτικών καυγάδων. Ωστόσο, η πολιτική ιστορία της Ελλάδας είναι γεμάτη από κόμματα, διάτοντες αστέρες που γεννήθηκαν από την οργή και έσβησαν όταν η οργή καταλάγιασε. Ο Πολάκης είναι εξαιρετικός καταδρομέας για να κάνει ζημιά στον αντίπαλο, αλλά η δημιουργία ενός κόμματος εξουσίας απαιτεί συνθέσεις, διπλωματία, υπομονή, πουστιά, αρετές που ο ίδιος, ναι, πουστιά αρετή είναι, έτσι όπως την έχουν καταντήσει, αρετές που ο ίδιος ο Πολάκης, αν μη τι άλλο, έχει αποδείξει ότι δεν τις βάζει σε προτεραιότητα. Οι ακροατές λοιπόν έχουν δίκιο, όχι θα τον ψήφισαν, και πράγματι ο Πολάκης θα έμπαινε στη Βουλή με θόρυβο. Αλλά το σύστημα, αντί να ισοπεδωθεί, απλώς θα έβρισκε έναν καινούριο, πιο δυνατό παίκτη για να διαχειριστεί την ένταση της κερκίδας. Έλεγα πριν λίγες μέρες εδώ, τα πήραν τα λάνια από το Βογιωτάκι, τα κάναν κείμενο και τα δημοσίευσαν χθες. Κυρίες και κύριοι, δεν πέρασε μια ώρα και δέχτηκα ένα μήνυμα. Σας τα λέω όλα, ό,τι μου σημαίνει σας τα λέω. Αφού δημοσιεύτηκε στο Βογιωτάκι αυτό το ρεπορτάζ με τίτλο «Το φαινόμενο Πολάκης, πολιτικό σεισμός ή μια φούσκα γεμάτη κριτική λεβεντιά», δεν πέρασε λοιπόν μια ώρα και δέχτηκα ένα μήνυμα. Μισό λεπτό να το βρω, να σας το διαβάσω. Μήνυμα. Να το βρω, να σας το διαβάσω. Εδώ είναι. Και γράφει το μήνυμα. «Με μένα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν κάνω μόνο φασαρία. Ξέρω να βγάζω σχέδιο, πρόγραμμα και θέσεις για όλη τη γραμμή της αντιπαράθεσης και ξέρω και πώς γίνεται να το υλοποιήσεις. Γιατί το έκανα και ως δήμαρχος και ως υπουργός. Κυβερνώ αριστερά της πράξης, όχι από τα Lidl της κεντροαριστεράς». Παύλος Πολάκης. Κύριε Μαμάκη, τα πήρε στο κρανίο. Όμως Παύλο, κοίταξε να δεις. Κύριε Πολάκη, δεν ξέρω με ποιους έχετε να κάνετε σαν κυβερνός αριστερά, σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν κεντρική πολιτική σκηνή, με ποια δημοσιογραφία των Αθηνών, με όλα αυτά τα μουσμουλα που και εσύ κατηγορείς. Όμως με ένα κείμενο, με δύο λόγια που είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, με ένα κείμενο που ήταν τα λάνια από το Βογιωτάκι και το έκαναν κείμενο, και με αυτήν την απάντηση από το Βόλο έβγαλα είδηση. Δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκες. Είμαι σίγουρος ότι το αντιλήφθηκες εκ των υστέρων.
Έβγαλα είδη, κύριε Πολάκη. Κύριε Πολάκη, έστω με αυτό που μου απαντάς. Έστω με αυτό που απαντάς. Εσύ ξεκίνα και εμείς ακολουθούμε. Τελείωνε όμως, επιτέλους.

χρόνια πολλά και έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Σου ξέφυγε, αλλά εμένα η είδηση μου βγήκε. Αλλά δεν τη μεταδίδω κάτω στην Αθήνα, σε αυτούς τους καραμαλάκες, τις δημοσιογραφίες, για να μην σου κάνω ζημιά.

Ελεύθερος θες, ελεύθερος θες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ελεύθερος θες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

προσωπικά στο Βολιωτάκι χθες το βράδυ έγραψα δύο κουβέντες. Έγραψα στο Βολιωτάκι δύο κουβέντες και όλα τον εξής τίτλο. Το κόκκινο νήμα, το κόκκινο νήμα της 17 Νοέμβρη κόβεται στις δικαστικές αίθουσες.

και το προσεγγίζουμε από μια οπτική. Πάτμο Δαμάριος, Ακτή Κονδύλη, Ελλάς Φλάι Ντόλφιν. Απέναντι στο νησάκι πάνω από τον Μπόρο, ταξί στην Πειραιώς κατευθείαν για τη Γαδά. Η είδηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του ανθρώπου που για δεκαετίες αποτελούσε το πιο σκοτεινό απρόσωπο διευθυντήριο της ντόπιας τρομοκρατίας, δεν είναι απλά μια δικαστική απόφαση. Τώρα για την ντόπια, τρομοκρατία σας το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές τι ήταν 17 Νοέμβρη. Σας έχουμε αναλύσει τι ήταν 17 Νοέμβρη, ποιοι την δημιούργησαν, πού έγινε η σύσταση, τα πάντα όλα. Ούτε ο Μπαρμπαλέξανδρος, ο Γιωτόπουλος ήταν ο ηθήνο νους, ούτε οι άλλοι ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας. Απλά σχολιάζω αυτό το κατασκεύμασμα που δημιουργήθηκε μετά την εξάρθρωση του Βαψωμαλιά δήθεν Χρυσοχοίδη. Αυτό που κατασκεύασαν οι ίδιοι, αν το εκλάβουμε έτσι, είναι ένα ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό σοκ, αν το εκλάβουμε έτσι, που κλείνει με τον πιο επίσημο τρόπο όλον τον κύκλο αυτής της μεταπολιτευτικής ένοπλης βίας στην Ελλάδα, αφήνοντας όμως πίσω του μια βαριά κουβέντα για το περί δικαίου αίσθημα, κύριε Μαμάκη, περί του δικαίου αίσθημα για τους συναδέλφους σας. Γιατί οι αριθμοί που συνοδεύουν το όνομα του Γιωτόπουλου προκαλούν ήλικο. Θα μου πείτε τώρα, οι συνάδελφοί μου ή οι νόμοι που θέσπισαν οι πολιτικοί? Ντάλε κουάλε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Οι αριθμοί που συνοδεύουν τον Γιωτόπουλο προκαλούν ήλικο. 17 φορές εισόδια, 17 φορές εισόδια, 25 χρόνια κάθερξη, 27 δολοφονίες. Αν είναι τα πράγματα όπως ακριβώς τα έβγαλε το ελληνικό δικαστήριο, έτσι, αυτά σχολιάζουμε, όχι τίποτα άλλο. Εμείς ξέρουμε ότι πώς έγιναν τα πράγματα. Κι όμως η νομική επιστήμη, κύριε Μαμάκη, η νομική επιστήμη και οι διατάξεις των σοφρονιστικών κωδίκων απέδειξαν τι? Απέδειξαν ότι ακόμη και τα πιο αμετακίνητα εισόδια έχουν ημερομηνία λήξης. Ποια εισόδια? 17 φορές εισόδια. Κι όμως απεδείχθη ότι είχαν ημερομηνία λήξης. Όταν η ηλικία και τα χρόνια παραμονή στο κελί συμπληρώνουν τα κοτάκια του νόμου. Και ποιο είναι το παράδοξο τώρα της ιστορίας? Το παράδοξο της ιστορίας, ο άνθρωπος που αρνήθηκε, γιατί σας λέω, ακόμα και κατασκευαστικά βάζετε ανάποδα τα τούβλα. Εσείς που κατασκευάσατε την όλη ιστορία, Μιχαλάκη Χρυσοχοίδης 17 Νοέμβρη, τα τούβλα τα έχετε βάλει ανάποδα. Δεν έχετε μετρήσει τίποτα. Σκιτζίδες, μπεταζίδες είσαστε και χτίστες. Εδώ παρατηρείτε το παράδοξο της ιστορίας. Ο άνθρωπος που αρνήθηκε πεισματικά μέχρι τέλους να αναγνωρίσει την αστική δικαιοσύνη και το ελληνικό κράτος, και τώρα άμα το ρωτήσει τον Μπαρμπαλέξη θα το αρνείτε. Ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει σήμερα αυτό το ίδιο το κράτος να του ανοίγει την πόρτα της εξόδου.
εφαρμόζοντας πιστά τους κανόνες της δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας που ο ίδιος υποτίθεται και η οργάνωσή του προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν. Την ίδια ώρα η απόφαση, κύριε Μαμάκη, του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών στέλνει ένα σαφές έμεσο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, διαχωρίζοντας πλήρως την θέση του καθοδηγητή από τους εκτελεστές. Το Δικαστικό Συμβούλιο κάνει αυτόν τον διαχωρισμό. Είναι ψέματα. Διαχωρίζει πλήρως τον καθοδηγητή από τους εκτελεστές. Με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τους αδελφούς Ξηρού, Σάβα και Χριστόδουλου, να παραμένουν πίσω από τα κάγκελα. Εδώ γίνεται σαφές, κύριε Μαμάκη, ότι η δικαιοσύνη ζήγησε διαφορετικά το βάρος της ιδεολογικής αυτουργίας από τη μία, από το βάρος της σκανδάλης και κυρίως από τη μεταμέλεια, ή αν θέλετε την μετέπειτα στάση των κρατουμένων. Έτσι, η αποφυλάκηση λοιπόν, Γιωτόπουλου, δεν περνάει στα ψηλά. Ανοίγει ξανά πληγές και θα πυροδοτήσει μια καινούρια σφοδρή πολιτική κόντρα για το αν το σοφρονιστικό σύστημα πρέπει να είναι καθαρά εκδικητικό ή ανθρωπιστικό. Σύμφωνα με αυτά που κατασκευάσαν η δική μας πολιτική και η δικαιοσύνη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, που είχε καταλαγιάσει τα τελευταία χρόνια στους Λειψούς, εκείνη την έγχρωμη βίλα, μόλις μπαίνεις στον αριστερό κάβο πάνω από το φανάρι, και εκείνη τη βίλα κάποια στιγμή, το ξέρουν, δεν το ξέρουν οι αρχές? Οι αρχές δεν μπήκαν στο υποθηκοφυλακείο? Δεν ξέρουν σε ποιον ανήκει η βίλα? Ποιος την αγόρασε, ντε μεκ τη βίλα? Δεν ήξεραν τις σχέσεις? Ποιοι πήγαιναν στη βίλα? Ο Σεραφείμ ο Φιντανίδης θεός χωρές τον δεν ήξερε τίποτα όταν δημοσίευε τις προκηρύξεις στην Ελευθεροτυπία? Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Λάμπρος στις 17 Νοεμβρί επιστρέφει στο σπίτι του. Δεν ξέρω τι το επέστρεψε, η Μάνια ή το Γοπούλου. Αλλά η ιστορία έχει ήδη γράψει το δικό της. Η ιστορία έχει γράψει το δικό της αμετάκλητο καταδικαστικό κείμενο, κύριε Μαμάκη. Αυτά για τη βιτρίνα. Για τη βιτρίνα. Γιατί πίσω από τη βιτρίνα έχουν γίνει τελείως μα τελείως διαφορετικά πράγματα.

Είχαν μπει πριν από αρκετούς μήνες κάποιοι εργολάβοι εκεί στο, μπροστά στο All City, μπροστά στην σιδηροδρομική διάβαση, όπως ανεβαίνουμε από δυτικά προς ανατολικά τη Ζάχου, από το All City δηλαδή, για να πάμε για την για τη γέφυρα της Δευτέρας Νοεμβρίου, της Λεωφόρου Ειρήνης. Είχε μια κάθετη τεράστια τομή, είχαν αφήσει ακάλυπτη εργολάβη. Παρακαλέσαμε προχθές τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών να βάλει ένα χεράκι και πραγματικά ο Μιχάλης ο Καπουρνιώτης ανταποκρίθηκε αμέσως και αποκαταστάθηκε. Βαρούσαν τα αυτοκίνητα, τα αμορτισέρ, τα λάστιγα, τα είχαμε καταφάει. Από κάποιον καραγκιόζη εργολάβο που να πάρω διάολος και εσάς και τις εταιρείες σας. Λαμό για όλοι μαζί. Μπράβο ρε Σικαπουνιώτη. Έστειλε και το αποκατέστησε και κάπου αλλού. Ό,τι λέμε το ανταποκρίνεται ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. Ανταποκρίνεται ό,τι λέμε εδώ στο ραδιόφωνο, τα αφουγκράζεται.

λέω να πάω τώρα και να καλέσω τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον Μιχάλη τον Καπρονιώτη, στην ανοιχτή γραμμή, να το ρωτήσω 5 πραγματάκια. Και αν θέλετε κάποιο αργότερα, αφού εξελιχθεί η κουβέντα μας, να κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις, να ρωτήσετε 2-3 ουσιαστικά. Τι λέτε, να ακούσουμε κάτι έτσι δυνατό και να καλέσουμε τον αντιδήμαρχο, το κάνουμε κάπως έτσι, αν μπορεί κιόλας, γιατί μα είσαι κανένα συμβούλιο, πού να μιλήσει ο άνθρωπος. Αν τρέχει σε καμιά περιοδία, ξέρω εγώ. Ωραία, μέχρι τότε, μέχρι να τον καλέσω, τι να ακούσουμε. Κωστή Σαρή, καλημέρα Σκιάδος, τι προτείνεις, τι να ακούσουμε. Εσύ θες το ρήγμα πάλι, θες το ρήγμα, καλά αργότερα το ρήγμα. Κωστή, είναι φοβερή Μαριάννη.

Ποια Μαριάννα? Παπαμακαρίου. Ναι. Αλλά και η μουσική, Κωστή, η μουσική του Μάλαμα είναι του Σοκράτη, Παναγία μου. Στίχος, ερμηνεία, αλλά και η μουσική έρχονται και δένουν και δημιουργούν αυτό που σου αρέσει, αυτό το χαμηλό βαρομετρικό με πολύ χαμηλές βαρομετρικές πιέσεις, αυτό το low πρεζού. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να καλέσω τον Καπουρνιώτη, θα βάλουμε κάτι άλλο που επίσης κατεβάζει πιέσεις. Έτσι. Συμφωνείτε, κύριε Μαμάκη? Δικό μας αυτό.

10 και 18 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παρασκευή 22 του Μάη. Για σας που μόλις τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, καλό τριήμερο, καλό weekend. Πού θα εκδρεμέτε, πού θα πάτε? Προσωπικά περιμένω να τελειώσει η εκπομπή, να πάει μεσημεράκι. Θα βγω στον κόμβο Βελεστίνου και μου βγάλει άκρη. Λίγο πριν πλησιάσω το ΠΕΒ, θα πάρω απόβαση. Θα πάω προς τα πάνω, θα πάω ευθεία, θα πάω αριστερά. Απρογραμμάτιστα. Προς το πουθενά με βάρκα την ελπίδα.

Καλημέρα στο ζυγαράκι των συμπολιτών μας που κάθε βραδάκι εκεί γύρω στις 9 είναι ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας βολιωτών που κάθε βράδυ γύρω στις 9 πρέπει να κάθεται εκεί για πολλές ώρες και καλά κάνει μέσα στο πάρκο του Ανάβρου αμέσως μετά το θεατράκι. Δεν έχει ένα θεατράκι εκεί σε ένα παγκάκι μπροστά στη θάλασσα? Έχει ραδιόφωνο και ακούει λαϊκά τραγούδια το ζευγαράκι αυτό και αποσώνει δηλαδή και συζητάνε μεταξύ του χαμηλόφωνα και ακούει μουσική. Να και αν περάσει κάποιος, να και αν δεν περάσει. Ναι, ενδεχομένως και κάποιοι να εκνευρίζονται όταν ακούνε στο πάρκο τη λαϊκή μουσική. Ναι, βλέπω κάποιοι κοντοστέκονται και... Ναι, ξέρετε, υπάρχουν πάντοτε οι σκατόψυχοι. Καλημέρα λοιπόν σε αυτό το ζευγαράκι. Αγαπητέ φίλοι, σας απολαμβάνω κάθε βράδυ. Μια χαρά. Αρκεί να βγαίνει από μέσα σας, έτσι. Το υποθέτω. Και είδα εκεί ότι η υπηρεσία Πρασίνου τα έχει κουρεμένα όλα. Μπράβο, Χρήστο Στεφόπουλε. Έχει περάσει εκεί το πάρκο μέσα, το γρασίδι. Τα φυτά δεξιά-αριστερά είναι κουρεμένα, καθαρισμένα. Υπάρχει καθαρότητα, τα κουβαδάκια λειτουργούν σωστά, αλλάζονται οι σακούλες, θα παρακολουθώ. Μπράβο Γιώργο Πράτο! Μέχρι πέρα στη γέφυρα του Ανάβρου, που την έχετε κλείσει την σιδηροδρομική γέφυρα. Καλά κάνατε για την πιτσιρικάδα, την κλείσατε, αλλά για τους μεγάλους έχει γίνει πιο επικίνδυνη. Γιατί κάποιοι πηδάνε και το κάγκελο για να πέρα πάνε απέναντι. Με κίνδυνο να κρεμοτσακιστούν. Δεν ξέρω αν το έκαναν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή αν το έκανε ο ΟΣΕ. Έχω καλέσει ήδη τον αντιδήμαρχο του Δήμου Βόλου των τεχνικών υπηρεσιών. Μεγάλης ο Καπουνιώτης, ο οποίος διανύει μια πάρα πολύ σημαντική θητεία σε ένα από τα πιο απαιτητικά χαρτοφυλάκια του Δήμου Βόλου, όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες.

0: Και βέβαια αν τον ρωτούσα, δεν θέλω να έχει μπροστά του χαρτιά για να μου απαντήσει εφόλης της ύλης. Όμως, εφόσον βρισκόμαστε σε ένα σημαδιακό χρονικό σημείο και με δεδομένο ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την καινούρια δήλωση του Δημάρχου ότι πάμε σε καινούργια υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν διανύουμε το τελευταίο στάδιο αυτής της σημαντικής θητείας σε αυτό το πλέον απαιτητικό χαρτοφυλάκιο του Δήμου που είναι οι τεχνικές υπηρεσίες. Τα έργα. Θα το ρωτούσα, μάλλον πρώτα να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ρωτούσα, δεν θέλω λεπτομέρειες, απλά ένα στίγμα. Ο πατέρας σου, όταν το ρωτούσα τώρα, θα μου έστενε με κωδικούς. Χθες του είπα χρόνια πολλά για την σύζυγό του, του πατέρα σου, και μου απάντησε με κωδικούς. Μου απάντησε με κώδικα Q. Κώδικα Q.
1: Έχετε άλλη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ σας.
0: Με κώδικα Q. Χτυπούσε το κινητό και είχε τέτοια σήματα Morse. Θα έλεγα λοιπόν, και θέλω να μου απαντήσετε κωδικοποιημένα, ποιος είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στη διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. Έτσι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πλέον οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ένα τεράστιο όγκο εργασιών, αρμοδιοτήτων και σίγουρα χρειάζεται σχεδιασμός. Το μεγαλύτερο στίχημα ήταν να γίνει ένας σχεδιασμός ορθολογικός βάσει προτεραιοτήτων, βάσει αναγκαιοτήτων, καθώς με την κατάργηση και νομικών προσώπων από αρχές του 24, όπως ήταν ο ΔΟΕ, ΠΑΠΔΙΠΕΘΕ, οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, τα πολιτιστικά, τα αθλητικά, πλέον έχουν έρθει και αυτά στην τεχνική υπηρεσία, ή όπως τώρα καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στο καλοκαίρι με το κλείσιμο των σχολικών επιτροπών όλες οι εργασίες και στα σχολεία περνάνε στην τεχνική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα με τεράστιο όγκο εργασιών και αρμοδιοτήτων, το οποίο θέλει γνώσεις, θέλει καταγραφή, θέλει σχεδιασμό, και καταλαβαίνετε και όλα αυτά μετά, το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση και μετά να δοθούν λύσεις σε όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν, όπως έγινε παράδειγμα και με τις πρόσφατες επισκέψεις μας στα χωριά μαζί με τον Δήμαρχο στην περιοχή.
0: Θα μου τα πείτε.
1: Υπάρχουν θέματα που έχουν λυθεί, υπάρχουν θέματα που είναι σε προγραμματισμό και υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα τα οποία προσπαθούμε να εντάξουμε ήδη σε προγράμματα για να λυθούν και αυτά.
0: Ναι, θα μου τα πείτε. Εάν δεν σας ρωτούσα για τις βασικές προτεραιότητες, αν θέλετε, του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα για το 26, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση της υλοποίησης?
1: Θα ήθελα να με συγχωρέσετε και να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα, δηλαδή για να μην μιλάω έτσι αόριστα.
0: Όχι, θα πάμε συγκεκριμένα. Απλά ρωτάω, ένα στίγμα θέλω για να πάω σε...
1: Ναι, θα έλεγα δηλαδή αυτή την περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, εν όψη και του καλοκαιριού, κύριο μέλημά μας είναι, παράδειγμα σαν τεχνική υπηρεσία, είναι οι συντηρήσεις από τις πλατείες, από τις παιδικές χαρές.
0: Ωραία.
1: Στις οποίες...
0: Ωραία, πάω σε αυτά. Βλέπω, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση παρέμβαση προχθές όσον αφορά μια κάθετη τομή που είχαν ανοίξει κάποιοι εργολάβοι και δεν την έκαναν την αποκατάσταση. Εδώ στο Old City, μπροστά στη συνδρομική γραμμή, έστειλες κάποιο συνεργείο και έκανε την αποκατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Βλέπω δηλαδή, κύριε Καπουρνιώτη, σημαντικές παρεμβάσεις σε γειτονιές. Π.χ. οι πρόσφατες εργασίες ανάπλασης εδώ πάνω, στα Γερμανικά, στην πλατεία Γερμανικών, ανακαίνιση κάποιων αθλητικών χώρων, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτών των έργων και σε ποιες συνοικίες, θα ρωτούσα, του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Δηλαδή, ιεραρχικά, ποιες περιοχές έχουν σειρά? Αυτό θα ήθελα να ακούσω.
1: Κοιτάξτε, ο Βόλος, το έχουμε πει ότι ο Δήμος Βόλου έτσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση γεωγραφικά δήμους, που εκτείνεται από το Αηδίνη μέχρι τα Χάνια και από το Μαλάκι μέχρι την Κάπουρνα. Εντάξει, για μας Βόλος θεωρείται το ίδιο. Κατόπιν σαν δημοτική αρχή και με κεφαλή του Δήμαρχού μας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για μας Βόλος είναι όλες οι περιοχές τους. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξεκίνησα παράδειγμα τώρα να μιλάμε για τις παιδικές χαρές με τον καιρό, από την άνοιξη που ανοίγει ο καιρός και σίγουρα τα παιδιά μας θέλουν να έχουν διέξοδο και οι γονείς να πηγαίνουν κάπου τα παιδιά. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουν ελεγχθεί και να έχουν συντηρηθεί οι 40 από τις 46 πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Mm-hmm. Και από το 2014, θυμάστε, είχαμε πει ότι να υπάρχει μία παιδική χαρά σε κάθε ενότητα. Σωστό. Αυτός είναι ο στόχος μας, χωρίς να βάζουμε προτεραιότητα ανά περιοχή. Προτεραιότητα βάζουμε ανάλογα με τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν και την επικινδυνότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σχεδιασμός είναι να γίνουν όλες. Yeah. Και μετά τον Ντάνιελ ακόμα έχουμε πληγές τις οποίες μπορούμε να προσπαθούμε να λύσουμε, αλλά υπάρχουν και θεματάκια που προκύπτουν από τη χρήση, yeah, αλλά και κάποιοι βανδαλισμοί, που και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, διότι όταν γίνονται βανδαλισμοί είτε σε παιδικές χαρές, είτε σε πάρκα, είτε σε πλατείες, είναι σαν να καταστρέφουμε τα ίδια μας, την ίδια μας την περιουσία, γιατί τα πάρκα και οι παιδικές χαρές είναι όλων μας, γίνονται με δικά μας λεφτά. Οπότε θα ήθελα και αυτό λίγο να τονίσουμε, ότι θα πρέπει λίγο να προσέχουμε και τα μεγαλύτερα παιδιά, όταν είναι κάποια παιχνίδια για μικρότερα παιδιά και κάποιοι βανδαλισμοί που γίνονται, αν τους αποφύγουμε, να προστατέψουμε δηλαδή την περιουσία μας.
0: Ναι. Αντιδήμαρχε, σίγουρα η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Είχαμε πρόσφατα περιστατικά όπως το 27ο Δημοτικό, να απαιτούν δηλαδή την άμεση παρέμβαση των δικών σας συνεργείων. Αλήθεια, τι είδους προληπτικοί έλεγχοι, τι είδους συντηρήσεις προγραμματίζονται στα σχολεία του Βόλου εν όψη βέβαια της φετινής καλοκαιρινής περίοδου?
1: Με προλάβατε, κύριε Κουμιώτη, αυτό ακριβώς ήθελα να συνεχίσω μετά τις παιδικές χαρές, γιατί ξεκινήσαμε τώρα για τα παιδιά, που τα παιδιά είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Τα σχολεία, πολύ σημαντικό θέμα, καθώς κάποια σχολεία είναι παλιά και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μεγαλύτερη συντήρηση, και εκτός από την επικοινωνία την καθημερινή που έχουμε με τους διευθυντές, εντάξει, γιατί και οι διευθυντές έχουν τη δυνατότητα κάποια θεματάκια της καθημερινότητας και κάποιες μικροζημιές να τα λύνουν μόνοι τους. Όμως παρόλα αυτά υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία θα έλεγα με όλα τα σχολεία, και αν αναλογιστούμε ότι μαζί με τους παιδικούς σταθμούς, μαζί με την επαιγωγία φτάνουμε τις 220 μονάδες, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος είναι το εύρος. Οπότε έχουμε σε επικοινωνία, γίνονται συντηρήσεις, αλλά εκμεταλλευόμαστε και περιόδους όπως τώρα είναι το καλοκαίρι που τα σχολεία είναι κλειστά. Πέρυσι λοιπόν έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις εκτός από τη συντήρηση που ακολουθούμε ετήσια, ανάλογα με τις αιτήσεις των διευθυντών που έχουμε επικοινωνία. Γίνεται και ένας προγραμματισμός και κάθε χρόνο γίνονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις, δηλαδή ξεφεύγουν από τα όρια της συντήρησης και μιλάμε για ανακαινήσεις, όπως καινούργια μπάνια, καινούργιες μονώσεις όπου απαιτούνται, όπως θίξατε ότι κάποια σχολεία είναι παλιά και υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρυσι να θυμίσω ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας και έγιναν παρεμβάσεις σε 32 σχολεία. Και εκτός από αυτό είχαν ενταχθεί και κάποια σχολεία σε προγράμματα. Πέρυσι στο Μαριέτα Γιαννάκου είχαν ενταχθεί 5 σχολεία, 4 σχολεία. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλα 5 σχολεία μπαίνουν στο Μαριέτα Γιαννάκου και έχουμε και σε προγραμματισμό πάνω από 30 σχολεία που θα γίνουν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις το ερχόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή εν όψη τώρα που κλείνουν σε λίγες μέρες τα σχολεία, να εκμεταλλευτούμε την περίοδο που είναι κλειστά, έτσι ώστε να υποδεχθούν οι μικροί μας μαθητές τα σχολεία ανακαινισμένα και πλήρως συντηρισμένα.
0: Να ρωτήσω, σε αυτά τα σχολεία είναι και το Αγίου Βλασίου μέσα?
1: Το Αγίου Βλασίου τώρα, επειδή κάναμε και, και την περιοδία μας που καταγράψαμε διάφορα προβλήματα στα χωριά, για το σχολείο αυτό που αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, στον Άγιο Βλάσιο, έχει μπει ήδη στο τεχνικό πρόγραμμα και θα μπει στην η σκεπή έχει ένα θέμα σε αυτό το σχολείο που λέτε. Θα είναι μέσα στο 26, έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για να γίνουν επισκευές σε 3-4 κοινοτικά καταστήματα που έχουμε στη Δράκια, στην Πορταριά, στο Κατηχώρι και στον Άγιο Βλάσιο. Και αυτό το η σκεπή έχει ενταχθεί σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καπουνιώτη, αυτό το κομμάτι που είναι σημαντικό της καθημερινότητας, το κομμάτι της καθημερινότητας περιλαμβάνει βέβαια την διαχείριση και της καθημερινής φθοράς, έτσι δεν είναι? Αλήθεια, αυτές οι μεγάλες εργολαβίες που εστιάζουν ασφαλτοστρώσεις, αποκατάσταση πεζοδρομίων στο κέντρο αλλά και την περιφέρεια της πόλης από εδώ και πέρα?
1: σίγουρα υπάρχουν, όταν μιλάμε για τη συντήρηση, mm-hmm. που είναι προβλήματα που προκύπτουν, υπάρχουν όμως και κάποια προγράμματα, όπως είναι και ολικές αναπλάσεις. Mm-hmm. Όπως αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, γίνεται ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Οδό Δημητριάδος, mm-hmm. ένα από τους μεγαλύτερους δρόμους της πόλης. Και αυτό γίνεται μεγάλος αγώνας να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, mm. και όλα τα έργα έχουν τις ιδιαιτερότητες. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα μέσα στη Δημητριάδος τα συνεργεία όταν δουλεύουν, τι πρόβλημα δημιουργούν στα καταστήματα. Mm. Όμως σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο, με το Σύλλογο Εστίασης και Εμπόρων, προσπαθούμε να βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, να υπάρχει μικρότερη δυνατή όχληση. Δηλαδή δεν ανοίγουμε 10 τετράγωνα. Πάντα σε συνεννόηση με τους εργολάβους προσπαθούμε να γίνεται η μικρότερη δυνατή όχληση και με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς όμως να χαλάμε την ποιότητα. Εκτός από τη Δημητριάδος, αυτή τη στιγμή γίνεται ανάπλαση σε όλο το πάρκο στη Νεάπολη, στον Άγιο Τρίφωνα. Mm. 1η Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε στις Αλικές, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί ο εργολάβος. Το καθυστερήσαμε όμως σκόπιμα για να περάσει η περίοδος η καλοκαιρινή και να μην δημιουργηθούν πρόβλημα στα μαγαζιά, πάλι σε συνεννόηση mm-hmm. με τα μαγαζιά. Υπάρχει δηλαδή ένας σχεδιασμός έτσι ώστε να γίνει πιο προσβάσιμη η πόλη, πιο φιλική στον κόσμο, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν δυσκολίες. Και μην ξεχνάμε, υπάρχει και οι οπτικές ίνες. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τις οπτικές ίνες, ένα αναγκαίο θέμα θα έλεγα, καθώς δεν είναι δίκτυο κοινής ωφέλειας, δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος τοποθέτηση οπτικών ινών. Η επίβλεψη δεν είναι στο Δήμο, είναι στους εργολάβους που έχουν πάρει τις εργολαβίες από τις μεγάλες εταιρείες που βάζουν τις οπτικές ίνες. Όμως και εκεί προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο που μας επιτρέπεται, έτσι ώστε να γίνονται καλύτερες οι αποκαταστάσεις και να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Όπως καλή ώρα τώρα θέλουμε οπωσδήποτε μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν φύγει από το κέντρο τα συνεργεία, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε πιο πολλά συνεργεία σε πιο πολλές γειτονιές στο κέντρο, σε δρόμους στο κέντρο, συγγνώμη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φύγουν από το κέντρο, να ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις που ο στόχος του Δημάρχου, γιατί αυτός βάζει τους μεγάλους στόχους, είναι 1η Σεπτέμβρη να ξεκινήσει η ολική ασφαλτόστρωση της πόλης. Το μεγάλο το έργο που έχουμε πετύχει αυτή τη χρηματοδότηση και είναι ασφαλτόστρωση Βόλου και Νέας Ιωνίας.
0: Άρα λοιπόν, χρονοδιάγραμμα κέντρο του Βόλου, οπτικές ίνες, χρονοδιάγραμμα με καταληκτική ημερομηνία τέλος Ιουνίου. That's all. Πλήρης αποκατάστασης, 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν όλες οι ασφαλτοστρώσεις Βόλου και Νέα Ιωνία. Προφανώς έχετε κάποιο σχέδιο, ποιοι δρόμοι θα προηγηθούν και ποιοι θα ακολουθήσουν. Αλήθεια, υπάρχει συνεργασία με τις υπόλοιπες αντιδημαρχίες για διάφορες παρεμβάσεις που εν πάση περιπτώσει διευκολύνουν την προσβασιμότητα και βελτιώνουν την εικόνα των δημόσιων χώρων?
1: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει συνεργασία με όλες τις αντιδημαρχίες, και αν είδατε και στις περιοδίες του Δημάρχου, παρόντες ήταν όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι κατέγραφαν όλα τα προβλήματα, είτε ήταν ένα πρόβλημα που άπτεται στις αρμοδιότητες του Πράσινου, είτε της καθαριότητας, είτε της πολεοδομίας, είτε των τεχνικών υπηρεσιών. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει προγραμματισμός. Παράδειγμα τώρα στις ενότητες, όπως δείξατε, ένα θέμα που αντιμετωπίζαμε ήταν η αγροτική οδοπία, στο οποίο έχουμε καταλήξει μαζί με τους προέδρους σε συνεργασία και με τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο ενωτήτων. Γίνεται ένα τοπογραφικό, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, γίνεται ένα τοπογραφικό αναχωριό και προσπαθούμε από κάτω, από νότια προς το βορρά, είτε από δυτικά προς ανατολικά, δηλαδή να υπάρχει, να γίνεται μια δουλειά η οποία να είναι για όλο τον κόσμο και για όλη την ενότητα, χωρίς διακρίσεις, να γίνεται για όλο το χωριό και για όλες τις περιοχές.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά χωρίς να πυροδοτήσω, χωρίς να έχω καμία τέτοια σκοπιμότητα προς Θεού. Απλά άλλο θέλω να ρωτήσω. Οι πρόσφατες συνεδράσεις, κύριε Αντιδήμαρχε, του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έλεγα ότι χαρακτηρίστηκαν από κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ συμπολίτευσης και μειοψηφίας για διάφορα θέματα. Αλήθεια, αυτό το κλίμα, δηλαδή, θέλω να ρωτήσω, πώς επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, πώς επηρεάζει ενδεχομένως την πρόοδο των τεχνικών έργων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θέτεται ένα θέμα της αντιπολίτευσης και της επικουδομητικής κριτικής, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Γιατί όταν είμαστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι όλοι είμαστε για έναν κοινό σκοπό, για την πόλη μας. Άρα η κριτική, όταν γίνεται καλοπροαίρετα, είναι επικουδομητική.
0: Αν ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος της οποιασδήποτε ομάδας αντιπολίτευσης, θα κατέθετε ερωτήσεις προς εσάς, προς την πλειοψηφία, και χωρίς να παίρνετε χαμπάρι θα μου χάνατε όλες τις προτάσεις πράξη. Συνεχίστε.
1: Άρα από ό,τι λέτε κι εσείς, η κριτική θα έπρεπε να είναι επικοδομητική. Έτσι. Αυτό δηλαδή συμφωνούμε, από ό,τι καταλαβαίνω με τα λεγόμενά σας.
0: Έτσι.
1: Τώρα, όταν όμως η κριτική ξεφεύγει και ποτέ σε οποιαδήποτε πρόταση δεν είμαστε θετικοί, όλα τα βλέπουμε μαύρα και ξεφεύγει και από το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πάμε σε προσωπικά, έτσι, ή πηγαίνουμε σε δικαστήρια απλά για να καθυστερήσουμε διαδικασίες, καταλαβαίνετε ότι και οι υπηρεσίες, αντί να δουλεύουν στο να συντάσσουν μελέτες, στο να συντάσσουν διαγωνισμούς, στο να εκτελούν όλα αυτά τα έργα ή να επιβλέπουν, το να μπαίνουν σε διαδικασία να απαντάνε σε εισαγγελείς και δικαστές. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα θέμα, όμως έχουμε αποφασίσει ότι αυτά δεν μας πτωούν και κοιτάμε καλοπροαίρετα να πετύχουμε το σκοπό μας, για το σκοπό τον οποίο μας εξέλιξε ο βολιώτικος λαός.
0: Σίγουρα όμως παραδέχεστε με την απάντησή σας πως το κλίμα αυτό επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία στο μέγιστο βαθμό των υπηρεσιών, επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό την πρόοδο των τεχνικών έργων. Αυτό είναι σίγουρο ότι φαίνεται.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα επηρεάζει, διότι δημιουργεί αναστάτωση όταν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, προκαλεί αναστάτωση στους υπηρεσιακούς, θα έλεγα κυρίως, παράγοντες, οι οποίοι αντί να δουλεύουν επικοδημητικά στο να δημιουργούν, δουλεύουν στο να απαντούν κυρίως πράγματα τα οποία είναι μέσα από διαγωνισμούς, μέσα από διαδικασίες τις οποίες δεν αμφισβητούμε. Άρα θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται μόνο για να καθυστερήσουν και μόνο για να μην, εκτελεστούν και να γίνουν τα έργα.
0: Αλήθεια, πώς μπορούν οι ίδιοι οι δημότες να αναφέρουν άμεσα προβλήματα της γειτονιάς τους, βρε αδερφέ, στις τεχνικές υπηρεσίες, και θα ήθελα να ρωτήσω, αν το κάνουν αυτό οι δημότες, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι τα αιτήματά τους, βρε αδερφέ, θα διεκπεραιωθούν γρήγορα, άμεσα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και το Novoville, ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και εκεί μπορεί ο κάθε δημότης να γράψει το όποιο παράπονο έχει ή όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, και αυτό χρεώνεται στην αντίστοιχη αντιδημαρχία που έχει την αρμοδιότητα, και φαίνεται και η εξέλιξη του αιτήματος. Πότε κατατέθηκε, πότε ολοκληρώθηκε, αν ολοκληρώθηκε. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Εκτός αυτού όμως, θεωρώ ότι τα μέλη της Δημοτικής Αρχής είναι στο δρόμο και τα γραφεία είναι ανοιχτά. Οπότε όποιος πολίτης θέλει ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει είτε τους αντιδημάρχους είτε και τον ίδιο τον δήμαρχο, γιατί τον βλέπετε με πατάει συνέχεια όλη μέρα στην πόλη, δέχεται συνεχώς παράπονα ή επισημάνσεις από πολίτες, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε συνεχώς για να λύνονται τα θέματα.
0: Και για να σας απελευθερώσω, θεωρώ ότι αρκετή ώρα σας κράτησα. Προφανώς πρέπει να τρέξετε σε πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις. Αλήθεια, πού θα πάτε τώρα, μόλις τελειώσουμε?
1: Τώρα έχουμε μια συνάντηση στη Νέα Ιωνία, καθώς γίνονται πολλοί εργασίες. Έχουμε βάλει ένα στόχο να είναι έτοιμο τα δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 15ο, στη Νέα Ιωνία, στο παλιό αστυνομικό κτίριο, αν θυμάστε, εκεί στη Νέα Ιωνία, το οποίο γίνεται αγώνας δρόμου, να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές, τους μικρούς μας μαθητές.
0: Τι αν θυμάμαι, ήταν το αστυνομικό τμήμα, διοικητής ο Παϊζάνος, σχωρεμένος, και δίπλα ήταν η Παράγκα, το σχολείο.
1: Έτσι.
0: Και ένας καθηγητής μου έλεγε ότι...
1: Ένα έργο τεράστιο, το οποίο είναι από δωρεές, από ενέργειες του Δημάρχου, για να γίνει και γρήγορα και να αντιμετωπιστεί χρόνιο πρόβλημα που είχαν αυτά τα δύο νηπιαγωγεία, τα οποία ήταν σε νοικιασμένους χώρους.
0: Ωραία.
1: Όπως και πριν από λίγο καιρό έγινε το 21ο στη Νέα Δημητριάδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι έργα ζωής, θα έλεγα, και ξεφεύγουν
0: από την
1: καθημερινότητα.
0: Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό και να κλείσουμε. Έχετε σπουδάσει, είστε καθηγητής σωματικής αγωγής, δεν είναι? Είστε προπονητής μπάσκετ. Αλήθεια, ο Μιχάλης ο Καπουνιώτης, ο γυμναστής, ο προπονητής του μπάσκετ, το αρέσει η εικόνα των αθλητικών υποδομών στην πόλη, ή θα ήθελε κάπως διαφορετική αυτή την εικόνα. Είστε ικανοποιημένος ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, είμαι ικανοποιημένος από την πορεία και την προσπάθεια που γίνεται και την οργάνωση, γιατί για να έχουμε τόσες μεγάλες διοργανώσεις στην πόλη μας, καταλαβαίνετε ότι για να μας επιλέγουν σημαίνει ότι υπάρχει και το αντίστοιχο επίπεδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα είχε καθημερινά, πηγαίνω και προπατάω στο βοηθητικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
1: Ναι.
0: Το λέω ευθέως εδώ στον κόσμο ότι η λειτουργία του είναι άψογη. Άψογη. Τα πάντα λειτουργούν άψογα. Όλα τα νήπια, όλη η νεολαία αθλείται με τους καθηγητές σωματικής αγωγής το βοηθητικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Μέχρι και φύλακας υπάρχει, μην τυχόν και κάποιος καταστρέψει τον καζόν. Θεωρώ ότι εξ ολοκλήρου το Πανθεσσαλικό Στάδιο λειτουργεί άψογα. Αυτό συμβαίνει με όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή όχι?
1: Συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις, διότι αναφέρομαι παράδειγμα ότι έχουμε πέντε δεξαμενές κολυμβητικές. Είμαστε ίσως ο μόνος δήμος που καταλαβαίνετε. Να φέρω ένα παράδειγμα, όπως φέρατε το Πανθεσσαλικό, που είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί εσείς που είστε και παλιότερος στον αθλητισμό θυμάστε ότι σαν Στίβο παράδειγμα ήταν ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου, από εκεί ξεκινήσαμε οι περισσότεροι και εγώ προσωπικά από εκεί ξεκίνησα. Βλέπετε όμως τώρα με το Πανθεσσαλικό αυτό το στολίδι, τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα απλό παράδειγμα, πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί αθλητές ή αθλούνται με το άθλημα του Στίβου.
0: Ναι.
1: Τα αθλήματα του Στίβου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δίνουν διέξοδο στα παιδιά και αυτό είναι επιτυχία επειδή υπάρχει αυτή η αθλητική εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Το ίδιο λοιπόν προσπαθούμε, γιατί και αντιδήμαρχος αθλητισμού είναι ο κ. Βλιώρας, ο οποίος είναι και αυτός γυμναστής και γνωρίζει, θα έλεγα, καλύτερα από τον καθένα μας, από τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, ενώ...
0: Ναι, στην εποχή έχεις δίκιο, διότι στην εποχή η δική μας τα παιδιά που ισχολούνται με τον Στίβο δεν ήταν παραπάνω από 10.
1: Όπως και της κολύμβησης. Ακούω κάτι νούμερα σε συναντήσεις που κάνουμε με τους προέδρους ή μέλη του ΔΣΣΜ σωματείων που δραστηριοποιούνται στην κολύμβηση, στο Στίβο.
0: Ναι.
1: Ακούω κάτι νούμερα πραγματικά τεράστια και τα χαίρομαι, γιατί αυτά τα παιδιά για να ασχολούνται σημαίνει ότι βρήκαν και το χώρο εκτός από τους συλλόγους. Γιατί ένας σύλλογος πρέπει να έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Άρα θεωρώ ότι επειδή γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά, όμως επειδή υπάρχει τόση μεγάλη χρήση, σίγουρα χρειάζονται συντήρηση καθημερινή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε χρόνους που είναι κλειστές οι εγκαταστάσεις, εκτός από τη μόνιμη συντήρηση, για να μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες παρεμβάσεις στα πλαίσια δηλαδή από τη συντήρηση και ανακαινήσεις.
0: Και καλά κάνατε και αναφέρατε και τον, πέραν του Στίβου και τον αυταθλητισμό, διότι εκεί οι παράγοντες που ασχολούνται με αυτά τα σωματεία είναι ήρωες. Βλέπω παράδειγμα τον ΟΕ Ανάβη και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πρόεδρος είναι ο Αποστόλης ο Καζάκης. Βάζει ψυχή του άνθρωπος. Χωρίς δύο-τρεις τέτοιους παράγοντες στην πόλη δεν θα λειτουργούσε τίποτα, κύριε Καπουνιώτη.
1: Συμφωνώ. Ο κύριος Καζάκης είναι πάρα πολλά χρόνια και έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στον τοπικό αθλητισμό και όχι μόνο στον τοπικό. Έχουν βγει πόσοι πρωταθλητές από αυτούς τους συλλόγους. Βλέπετε τώρα ότι όλο και περισσότερα παιδιά και με την κολύμβηση και με την κοπηλασία και με το Στίβο, δηλαδή αθλήματα εκτός των πιο γνωστών αθλημάτων όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ. Βλέπετε...
0: Εσύ, παράδειγμα, εσύ στη δική σου ομάδα την... πώς τη λέμε, την... πες την ομάδα σου.
1: Βόλος ονομαζόμαστε πλέον.
0: Λοιπόν, η προηγούμενη ονομασία ποια ήταν?
1: Αρχικά είχε δημιουργηθεί ομάδα, λεγότανε Ανόρθωση.
0: Η Ανόρθωση.
1: Έτσι όμως το σύνολο.
0: Η δική σου ομάδα, γιατί
1: δική σου... είναι το όνομα της ομορφότερης πόλης. Άρα
0: μπράβο.
1: Νομίζω ότι
0: άρα,
1: το όνομα
0: λοιπόν,
1: Βόλος είναι ό,τι καλύτερο.
0: Η δική σου ομάδα λοιπόν δραστηριοποιείται σε όλα τα αθλήματα σχεδόν.
1: Έτσι.
0: Πόσα παιδάκια απασχολείς? Πόσα παιδάκια?
1: Στο μπάσκετ.
0: Παντού, σε όλα τα αθλήματα.
1: Ο σύλλογος Φερεστέχνης Βόλος αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 700 παιδιά.
0: 700 παιδιά. Αν δεν έχεις ασχοληθεί εσύ με το θέμα αυτό, θα υπήρχαν 700 παιδιά να αθλούνται? Όχι. Κύριε Καπουνιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας,
0: καλημέρα,
1: ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, για χαρά. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τον Καπουρνιώτη έχω κάνει κριτική, Παναγία μου, Χριστέ μου, χρόνια. Αλλά αυτός έφυξε την ομάδα την πρώην ανόρθωση, το Βόλος που λέει. 700 παιδάκια. Αθλούνται κάθε μέρα, 700. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αντρικό, γυναικείο, παιδικό. 700 παιδιά. Είναι δυνατόν να μην αναγνωρίσεις τέτοιες προσπάθειες, τέτοιες πρωτοβουλίες, αν είναι δυνατόν. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

0: τώρα για την αποφόρτιση, για να κάναμε μια μουσική γέφυρα, έπρεπε να ακούσουμε τραγουδάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί πιέζει ο χρόνος, παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς το, ναι.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν από λίγο, βέβαια, προτού να βγει στην εκπομπή σας, μίλησα και με τον αγαπητό μου, τον αντιδήμαρχο. Mm. Αλλά θα με πάρει, μου είπε. Mm. Ήθελα να πω δύο πράγματα, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να γίνει μια συνέντευξη τώρα με τον αντιδήμαρχο, γιατί είναι και πολύ περιορισμένος ο χρόνος του. Αλλά ήθελα να επισημάνω τα εξής.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά έκανε που ανακοίνωσε για το πάρκο των Αλικών, διότι εδώ οι συνδημότες μου, ορισμένοι βέβαια, οι οποίοι είναι βαλτοί, δεν καταλαβαίνουν από αυτά, αλλά το εξήγησε πολύ καλά.
0: Χθες δεν ήρθε εκεί πέρα ο Δήμαρχος, ο ίδιος Περιφερειάρχης, ο κ.
1: Κουλέτας. Και ο κύριος Περιφερειάρχης. Και εδώ, εδώ υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε άλλα πράγματα, αλλά έκλεισε αυτό το θέμα,
0: τι
1: αφού
0: λένε,
1: το επισήμανε και ο αντιδήμαρχος.
0: Τι λένε.
1: Εδώ λένε ότι θα αρχίσουν τα έργα εδώ πέρα, δεν πρόκειται να δουλέψουμε, θα κλείσουν τα μαγαζιά. Εμείς βέβαια καθησυχάσαμε όλο τον κόσμο εδώ πέρα.
0: Ποια μαγαζιά.
1: Αυτά που είναι εδώ πέρα.
0: Δύο-τρία είναι.
1: Ναι, ξεσηκώνουν ορισμένοι τον κόσμο, αλλά ο κόσμος κατάλαβε με την παρέμβαση του Συλλόγου ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι το οποίο να θυγεί ούτε επαγγελματίες, ούτε λόγω του καλοκαιριού κανένας ή από τον κόσμο που
0: πρέπει,
1: έρχεται εδώ πέρα.
0: Μα πρέπει να φτιαχθούν πέντε πραγματάκια για διευκόλυνση αυτών των επαγγελματιών και για να ανοίξουν και άλλα καταστήματα εκεί.
1: Βεβαίως, όπως είπαμε, να γίνει και το παραλιακό.
0: Άμα, εάν δεν γίνει πιάτσα πάλι σε Αλικές, δεν θα δουλέψει κανένας.
1: Κανένας, και πρέπει να αξιοποιηθεί και το μέρος μέχρι του Λαμπρόπουλου, κύριε Κουμιώτη, το οποίο είναι ένα φιλέτο. Αυτό το θέμα βέβαια εμείς το κλείνουμε με την παρέμβαση του αντιδημάρχου, αλλά ήθελα να πω το εξής. Έχουμε τρία σοβαρά θέματα. Γιατί άκουσα, ας πούμε, και το δήμαρχο να λέει για τις επιδοτήσεις, για το καλοπισμό των σχολείων, όπως έχει συμπεριληφθεί και το 28ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο δεν έχει τόση άμεση ανάγκη. Το 27ο Δημοτικό Σχολείο, που είναι 4-5 χρόνια τα παιδάκια μέσα στα κοντέινερς, αυτό που θα προχωρήσει? Πότε, κύριε Κουμιώτη, θα μπει κάποιος εργολάβος να γίνει αποπεράτηση του 27ου Δημοτικού Σχολείου? Και θέλουμε άμεσες απαντήσεις. Το δεύτερο θέμα που θα έλεγα τον κύριο Καπουρνιώτη, και είναι στην αρμοδιότητά του, τι θα γίνει με το δρόμο στην Αγίου Τριανταφύλου, στην Αγία Ειρήνη, με την παρέμβαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας που έσκαψε? Είναι τρία χρόνια τώρα, έχουν αποκλειστεί τρεις δρόμοι. Εμείς βέβαια τώρα τον Ιούνιο, που πιθανόν εκεί θα κάνουμε και μια έκτακτη γενική συνέλευση, ας το πούμε, θα καλέσουμε τους αρμόδιους φορείς και την αρχαιολογία και από τη Δημοτική Αρχή να μας πούν τι θα γίνει με τους δρόμους οι οποίοι έχουν καταστραφεί λόγω της αρχαιολογίας. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Δηλαδή πάει σκάβει αρχαιολογία και καταστρέφει τους δρόμους. Το άλλο θέμα, κύριε Κουμιώτη, είναι αν έχει συμπεριληφθεί μέσα στο πρόγραμμα των εργασιών η οδός Λιδίας, η οποία από τον Ντάνιελ έχει καταστραφεί και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Είναι δηλαδή τρεις-τέσσερις δρόμοι οι οποίοι πρέπει να έχουν άμεση προτεραιότητα. Και κάνω και μία έκκληση, βέβαια μπορεί να έχουν συνοηθεί, αλλά εγώ το επισημάνω. Όταν γίνεται όπως έγινε εδώ Σπαλατίου, ένας εξαιρετικός δρόμος εδώ στις Αλικές και συγκεκριμένα στα Ιβαλιώτικα, να υπάρχει μία παρέμβαση και της βιώσιμης κινητικότητας, να μπαίνουν οι απαραίτητες ταμπέλες όριο ταχύτητος, γιατί γίνεται ο κάθε δρόμος που τελειώνει η ασφαλτόστρωση, γίνεται χαμός από τις ταχύτητες, από τα μηχανάκια, από τα αυτοκίνητα, και να μην συμβεί κανένα τροχαίο. Και ήθελα να επισημάνω, βέβαια θα τηλεφωνηθούμε με τον αγαπητό τον κύριο Καπουριώτη, όπως σας είπα και προχθές την περασμένη εβδομάδα, ερχόμενα για τις Αλικές, μετά τη μεγάλη γέφυρα που έγινε του προφήτου Ηλία, δεξιά ακριβώς υπάρχουν αφημένες σωλήνες, καλώδια, τα οποία να όμε αυτά είναι στην επιφάνεια. Πρέπει να γίνει κάποιο έργο εκεί πέρα, πρέπει να καλυφθούνε, μήπως τα ξεχάσαμε. Να μην γίνει καμιά ζημιά εκεί πέρα και έχουμε πάλι προβλήματα με την Εθνική Οδό εκεί
0: μάλιστα.
1: Πέρα.
0: Καλώς.
1: Κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ πολύ καλά, και για τις ευχές σας και να είστε καλά.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Βιδανόπουλε. Παρακαλώ, στα οχτάρια καλημέρα. Στα οχτάρια καλημέρα. Παρακαλώ.

0: Παρακαλώ, πάμε στα οχτάρια να ακούσουμε τον φιλοακροατή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Σήμερα πήρα να κάνω τρεις παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε.
1: Πριν 15 μέρες περίπου, δύο κάδοι πράσινοι εκεί από τη Βαβακουρία μπροστά εξαφανίστηκαν. Προφανώς, από ό,τι μου είπαν εκεί περίοικοι. Κάτι πιτσιρικάδες Ρωμά προφανώς τους έχουν ρίξει μέσα στην αυλή της Βαβακουργίας. Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία, όχι η υπηρεσία καθαρέω, κάποιον άλλον πήρε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της Νέας Ιωνίας και λέει δεν έχουμε κάδες αντικαταστήσουμε, ενώ ο αρμόδιος νομίζω είναι ο κύριος Πράτους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Το πάρκο της Βαβακουργίας εξωτερικά που γίνεται και η λαϊκή αγορά.
0: Κύριε Μαμάκη, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, για να δεν θέλετε όταν λέτε κάτι να υλοποιείτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, για πείτε μου πού ήταν αυτή ακριβώς η καρδιά, ακριβώς.
1: Στη Βαβακουργία, απ' έξω από τη Βαβακουργία.
0: Όχι, απ' έξω, η Βαβακουργία είναι από πάνω μέχρι κάτω.
1: Ψηλά στην Αδραμική ευθεία.
0: Άρα λοιπόν...
1: Στην πόρτα της κεντρικής της Βαβακουργίας, από πάνω λίγο.
0: Ναι.
1: Προς βορά.
0: Ένα καινούργιο παρκάκι έχει εκεί πέρα.
1: Το παρκάκι είναι, δεν είναι παρκάκι, είναι το πάρκο το μεγάλο από πάνω.
0: Ναι.
1: Που είχε παλιά παιδική χαρά και...
0: Άρα να πούμε ότι λείπουν δύο κάδοι...
1: Στην πόρτα της Βαβακουργίας λίγο πιο βόρεια.
0: Ναι.
1: Τους πήραν, υπήρχαν οι κάδοι, δύο πράσινοι, τους έχουν ρίξει μέσα σε, δεν ξέρω που, μέσα προφανώς στην αυλή της Βαβακουργίας.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω ή όχι?
0: Μισό λεπτάκι. Κύριε Βιδανόπουλε, σας απαντάει ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Καπουρνιώτης, σας άκουσε και σας απαντάει γραπτός. Είχε κατασταθεί εργολάβος, αλλά με εντολή δημάρχου τα έργα θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτέμβρη στις Αλικές, ώστε να μην ενοχληθούν τα μαγαζιά το καλοκαίρι και να αλλάξουν γενικότερα επίπεδο οι Αλικές. Και πρόσφατα ασφαλτοστρώθηκε η προφήτη Ηλία τα 1700 μέτρα που δεχόταν μεγάλη κίνηση, το είδαμε αυτό, λόγω της παράκαμψης από τα λοιπά. Λοιπόν, ενώ έγινε και η διάνοιξη της Αγισάνδρου από Σεπτέμβριο, για να μην εκκληθούν οι επαγγελματίες, σας απαντάει. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, κύριε Μαμάκη, τον πείτε το δρόμο ξεχνάω.
1: Με τη Λίνης πρέπει
0: να είναι. Με τη Λίνης.
1: Ναι.
0: Με τη Λίνης. Just a moment, κύριε Μαμάκη, το κλείσουμε τώρα. Άμα τα αφήσουμε έτσι δεν γίνεται τίποτα. Τρελαθούμε.
2: Έλα.
0: Καλημέρα αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά, δόξα Θεώ.
0: Μπράβο, την ευχή μου, παιδιά μου, την ευχή μου.
2: Και τη δικιά μας.
0: Να ρωτήσω, λέει ο κύριος Μαμάκης απέναντι τη Βαβακουργία, λείπουν δυο κάδοι πράσινοι, πού πήγανε?
2: Λείπουνε.
0: Ναι.
2: Θα τρελαθώ.
0: Ενδεχομένως, λέει ο κύριος Μαμάκης, κάποια παιδιά πιτσιρικάδες Ρωμά τα έχουν πάρει, έχουν πάρει τους κάδους και τους πετάξανε μέσα στη Βαβακουρία. Δες εκεί πέρα τι έχει γίνει.
2: Θα στείλω τώρα να δουν. Προχθές με πήγαν από το τένις που είναι στη Νέα Δημητριάδα.
0: Α, ναι.
2: Δύο κάδους. Δεν ξέρω και τι τους κάνουν. Να πω ότι ήταν και κάτι αξιοθέατο.
0: Και εγώ, μήπως τους καθαρίζουν και τους κάνουν πισίνες για το καλοκαίρι τώρα οι πιτσιρικάδες.
2: Τι να πω.
0: Είναι μια ιδέα γι' αυτό, ναι. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Αντευχόμαστε. Λοιπόν, πάει τώρα κύριε Μάκη να δει και αν αποουσιάζουν θα αντικατασταθούν.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Στεφόπουλο.
0: Ναι.
1: Πριν τρεις μέρες καθάρισε, έκοψε τα χορτάρια από το πάρκο το μεγάλο της Βαβακουργίας.
0: Ναι.
1: Μόνο το κάτω μέρος, το επάνω είναι ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Χτες όλος τυχαίως πέρασα από εκεί με το γιο μου και τη σύζυγό μου.
0: Ναι.
1: Ήταν τουλάχιστον 40 παιδάκια. Το καλοκαίρι δεν μαζεύουν γύρω στα χωριά. Και καταλαβαίνετε ότι αν έχει χορτάρια, είναι φίδια, είναι χιλιάδια πράγματα.
0: Ποιο πάρκο είναι αυτό τη Βαβακουργία, είπατε?
1: Τη Βαβακουργία, ναι. Εκεί που γίνεται και λαϊκή.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα απέναντι από το πατάτο.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα από το ράδιο Μαρκόνι, τι κάνετε?
2: Καλά εσείς.
0: Προσπαθούμε. Λέει, είναι εδώ πέρα ο δικηγόρος ο κύριος Μαμάκης από τη Νέα Ιωνία και λέει ότι στείλατε τις προάλλες σε ένα συνεργείο και καθάρισε εκεί πέρα τα χόρτα κάτω από τη Βαβακουργία στο πάρκο, αλλά αφήσανε από πάνω και είναι δάσος. Σας παρακαλώ δείτε το εκεί πέρα, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι βεβαίως, τώρα θα πάω από εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και πείτε στο κύριο Μαμάκη ότι δεν πρόβλημα
3: θα γίνουν όλα εκεί. Να πω δύο λόγια για το πάρκο αυτό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Αυτό είναι εγκαταλειμμένο από το 1960.
0: Ναι.
3: Θα φύγουν τα σιλό, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
3: Θα γίνει μεγάλη παιδική χαρά.
0: Μπράβο.
3: Ένα αναψυκτήριο.
0: Ναι.
3: Και αν πλάσει γενικά πρασίνου, θα φυτέψουμε δέντρα, θάμνους. Θα είναι ένα από τα πιο ωραία πάρκα στην πόλη μας.
0: Α, αυτά είναι.
3: Όσον αφορά, επειδή αναφερθήκατε για αυτό το πάρκο.
0: Τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό, κύριε Στεφόπουλε?
3: Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη με τα σιλό.
0: Μπράβο.
3: Να απομακρύνονται.
0: Ναι.
3: Πιστεύω, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Εντός 6 μηνών, 7
0: είναι μηνών. Σε εξέλιξη. Πολύ ωραία.
3: Σε εξέλιξη, ναι.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Περιμένουμε αποτελέσματα αυτού που είπατε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Τι έχετε κάνει, κύριε Μαμάκη, έχετε δραστηριοποιήσει το σύμπαν.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Στεφόπουλο για τον ενδιαφέρον, αλλά δεν είχα τελειώσει.
0: Ναι.
4: Από κάτω από το πάρκο αυτό υπάρχει ένα τριγωνάκι που είναι παρκάκι.
0: Ναι, ακούνε. Πείτε εσείς, ακούνε αυτοί, ναι.
4: Ναι, κάτω από εδώ Βακουριέ υπάρχει ένα ανεξάρτητο τριγωνάκι.
0: Ναι,
4: έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Και ήταν και ένα περίπτωση το οποίο τώρα εδώ και δύο μήνες έχει κλείσει.
0: Ναι.
4: Όπου και έχει πλατάνια, δύο πλατάνια.
0: Ναι.
4: Τα οποία το φρόντιζε βέβαια ο περιπτεράστης. Τα πλατάνια αυτά έχουν φτάσει πάνω στα σύρματα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν κλαδεύονται, αν δεν κλαδεύονται.
0: Ναι. Πώς. Κατάλαβα.
4: Επίσης προδεκαπευθυμένα.
0: Θα φτιάξουν τώρα, λέει, εκεί παιδική χαρά, λέει ο κύριος Στεφόπουλος, και για, τους μεγάλους. Και για τους μεγάλους θα κάνει. Ειδικά όργανα για τους μεγάλους, καταλάβατε.
4: Ναι, ναι, εντάξει, υπήρχε παιδική χαρά και δεν ήταν εγκαταλειμμένο από το 60 που είπε ο κύριος Στεφόπουλος.
0: Ναι.
4: Υπήρχε μέχρι πριν 10 χρόνια παιδική χαρά, υπήρχαν φωτοβολταϊκά κτλ.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Για τα πλατάνια τώρα που είπα, στο τρίγωνο αυτό. Υπάρχουν, έχουν φτάσει πάνω στα σύρματα.
0: Ναι.
4: Όπως επίσης η γυναίκα μου προδεκαπενθυμέρου πήρε διεύθυνση πρασίνου στη γραμματεία του κύριου Στεφόπουλο και είπε ότι έξω ακριβώς από το σπίτι μας, μικράς Ασίας 112,
0: πόσο?
4: Υπάρχει μια βαγιά.
0: Μικράς Ασίας
4: 112.
0: Πού είναι η μικράς Ασίας?
4: Είναι Αδραμητίου Γλαβάνη η μικράς Ασίας. Η μικράς Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
4: Στο Βακουργία. Προς το στρατόπεδο 3-4 δρόμους.
0: Α.
4: Λοιπόν, υπάρχει μια βαγιά, πολύ παλιά, δηλαδή είναι αρκετός χοντρός ο κορμός, ο οποίος ανατακτά διασύματα, ένα χρόνο, έρχονται και την κλαδεύει η υπηρεσία πρασίνο. Και την είπαν πριν,
0: καλά,
4: δεν έχουν εσείς, ακόμα
0: καλά,
4: να
0: εσείς,
4: κλαδεύουν τα
0: εσείς,
4: δέντρα.
0: Εσείς στην Νέα Ιωνία πώς βγάλετε άλλο γυμνάσιο? Σε ποιο γυμνάσιο πηγαίνετε εσείς?
4: Εγώ ήμουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο, κύριε. Εγώ με μετανάστης εδώ.
0: Είσαστε οι άλλοι ελίτ εκεί πέρα. Πιτσιόριδες, μαμάκηδες,
4: ναι,
0: και όλοι.
4: Ναι,
0: ναι, κατάλαβα.
4: Κοιτάξτε ότι είναι, την αγαπώ.
0: Δεν μου λέτε, είσαστε περίπου συνομήλικος, αλλά είναι πολύ πιο μεγάλος από εσάς ο Πιτσιόρης, έτσι δεν είναι?
4: Ο Πιτσιόρης που είναι 81-82, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι 75.
0: Είχατε οικονομήσει κι εσείς ποδήλατο από τον Πιτσιόρη. Ο Πιτσιόρης τον έπαιρνε ο πατέρας του κάθε εβδομάδα ποδήλατο και τσατιζόταν και τον πετούσε στη θάλασσα, στον Κωνσταντίνο. Και μόλις έφευγε ο Πιτσιόρης, πηγαίναν τα αγιόπεδα και πέραν οικονομούσαν ποδήλατο κάθε μέρα. Είχε τροφοδοτήσει ο πατέρας Πιτσιόρης όλη την νεολαία με ποδήλατα.
4: Λοιπόν, εγώ έβγαλα το πρώτο γυμνάσιο. Δύο χρόνια μεγαλύτερο από μένα είναι ο Αλέκος ο Βούλγαρης. Ο οποίος δεν ξέρω για ποιο λόγο μου είχε ιδιαίτερη συμπάθεια και σε κάθε διάλειμμα ερχόταν. Αντρέας, υπήρξε κανένα, όχι, δεν έλεγα. Ήμουν και αδύνατος εγώ.
0: Ναι. Έτσι,
4: και το εξηγώ πώς, γιατί ο πατέρας του Αλέκου του Βουλγαρίου ήταν δικηγόρος, συνάδελφος του πατέρα μου.
0: Φοβερός τύπος ο Αλέκος ο Βουλγαρίου.
4: Ναι, λέω, εξ αυτού, ναι.
0: Καλός άνθρωπος.
4: Να προχωρήσω τώρα για το δέντρο αυτό που λες, το δικό μας, το Ιτιβαγιά, ναι. Έχει φτάσει και αυτή στα καλώδια. Όπου μπορέσω να ζάνω να το.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Και μάλιστα ζήταν την άλλη να ζάνω και πάνω στο σπίτι.
0: Αμάν, κύριε Μαμάκη, βγήκατε για 5 λεπτά στο ραδιόφωνο και έχετε δημιουργήσει κυκλώνα των 15 μποφόρ. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Όχι, έχω κι άλλο θέμα.
0: Παρακαλώ.
4: Πάλι χτες το βραδάκι, όχι απόγευμα, με το γιο μου και τη γυναίκα μου, κάναμε ένα tour, μας αρέσει λίγο η φύση, πήγαμε προς το Λουζίνικο.
0: Λουζίνικο, με τα πόδια?
4: Όχι καλέ, με το αυτοκίνητο.
0: Με το αυτοκίνητο στο Λουζίνικο.
4: Λοιπόν, εκεί φτάσαμε σε ένα παλιό γεφυράκι, πέτυχα το ξωτό.
0: Δεν πάει πιο πάνω, τελευταίο είναι, ναι.
4: Πάει μέσα τώρα, το έχουν κάνει το δρόμο μέσα από το πουτάν αυτό,
0: ναι,
4: το πουτάν πρέπει να είναι ο Ξηριάς που κατεβαίνει.
0: Ναι.
4: Και αν θυμάσαι μετά το
0: δάγκρι που βγαίνει... Εκεί πηγαίνεις τώρα με τα πόδια, πας με τα αυτοκίνητα, κύριε Μαμάκη.
4: πηγαίνει, τέλος έχουν φτιάξει δρόμο, σας λέω, χωματώνω.
0: Μα με τα πόδια πηγαίνεις για να κάνεις τουρ με τα πόδια, για το αναπνευστικό.
4: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω τόσο, δυστυχώς.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Αλλά, ξέρετε, μου θύμισε όταν ήμουν φαντάρος, το 1979-80, που εκεί άφησα το αυτοκίνητο μου,
0: που έφυγα
4: με τα πόδια να κάνω μια περιοδία, τέλος πάντων 10 ημερών, να διαβίωσα στο βουνό. Και αυτό το γεφυράκι το περάσαμε και ήταν μια χαρά γεφυράκι και είπε το ξωτό πέτρινο και είδα ότι από πάνω σχεδόν όλο έχει ξυλωθεί, δηλαδή το έχει πάρει το νερό από την πίεση και έχει κοπεί και ο δρόμος 10 μέτρα πριν τη γέφυρα και άλλα 10 μέτρα μετά. Αυτό για μένα ο κύριος Καπουρνιώτης, γιατί και το Λουτζένικο νομίζω στο Δήμο Βόλου ανοίγει.
0: Βέβαια.
4: Θα πρέπει να φροντίσει, λέω, δεν είμαι μηχανικός, να βάλει σίδερα από πάνω από τη γέφυρα, να ρίξουν μετά 30-40 πόντους για να μπορέσει αυτό να ενωθεί και να ξαναγίνει, διότι το χειμώνα δεν θα περνάει ακόμα. Παραπάνω δε από αυτού, αν συνεχίσει το δρόμο, υπάρχει μια ωραία πηγή που έπαιρνα κάποτε νερό για το σπίτι. Αυτά ήθελα να πω, τα παράπονά μου αυτά είναι. Εύχομαι όλα να λυθούν. Βέβαια δεν λύνονται όλα σε μια μέρα. Να είστε καλά και ευχαριστώ και ιδιαίτερα εσάς χθες για τα καλά λόγια που είπατε για το άτομο μου.
0: Καλημέρα κύριε Μαμάκη, καλημέρα σας κύριε Μαμάκη. Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61, καλημέρα.
5: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
5: Λοιπόν, μας είχε υποσχεθεί και ο Μουλάς και ο Καπουρνιώτης να δουν για τον κόμβο. Μάλιστα έλεγε ο Μουλάς ότι πώς δεν το σκέφτηκε κανένας.
0: Ναι.
5: Για τον κόμβο στη Βόλου.
0: Ναι.
5: Και για την διέξοδο αερογέφυρα με τον απάνω δρόμο του Αγίου Στεφάνου.
0: Ναι.
5: Έχουν

0: άλλο. Δεν θέλει να βάλει ούτε μια μυστρία τσιμέντου πουθενά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Απάνω πάλι εκεί στην Καραμπατζά ή στην Καραμπατζάκηλο, στην αερογέφυρα, είναι μέχρι ένα σημείο που μπαίνει με τον άσφαλτο που κατέβαινε εκεί στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ και μετά θέλει αριστερά να πιάσει το χωματόδρομο, είναι ένα μαντρί και κάνει ακόμα, δεν ξέρω τώρα, έχω καιρό να πάω από εκεί πέρα, αλλά άμα μπεις και στην αεροφωτογραφία θα το δεις. Ας μείνει χωματόδρομος, να δει πόσο θα διευκολυνθεί ο κόσμος. Ο Μπρούτζινος, ο ίδιος ο Μούλας, όλοι αυτοί θα φεύγουν μετά από εκεί.
1: Αυτή είναι, από την κάτω πλευρά των γραμμών είναι η Κολέτη, είναι η Καραμπατζάκη, μετά από κάτω είναι η Κολέτη, δεν είναι, η Κολέτη.
0: Α, δεν ξέρω πώς τη λένε μετά.
1: Ναι, καλώς, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Αλλά αυτό που λέγαμε για τον κόμβο, την αλλάξει ροή.
1: Ναι, το είχαμε πει στο Μουλά, στο Γιώργο τον Μουρά το είχαμε πει.
0: Και πιο παλιά έχεις πει, ο άλλος είπε στα Αθήνα ότι θα έρθει να σε πάρει, να πάτε μαζί να του το εξηγήσεις.
1: Πας να με φτιάξεις τώρα, σ' αφήνω, γεια. Πας να με φτιάξεις τώρα με τον αντιδήμαρχο του κάτω κόσμου. Τι να έρθει να πάρει, αυτός δεν μπορεί να κανονίσει το κεφάλι του. Λοιπόν, ναι, μια απλή κίνηση, όπως λέει ο ακροατής. Αλλάζουμε δύο ταμπέλες και φτιάχνουμε έργο. Φτιάχνουμε έργο. Το είπαμε μια, το είπαμε δυο. Άκου Γιώργο Σκλιά. Γιώργο Σκλιά, άκου το εσύ. Γιώργο Σκλιά, άκου το εσύ, να το μεταφέρεις εκεί που πρέπει. Το έχω πει σε αντιδημάρχους, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλουν να ακούσουνε. Όποιος ακούει το ξεχνάει μέχρι το μεσημέρι. Άκου Γιώργο Σκλιά. Γιώργο Σκλιά, άκου να το καταλάβεις για να το μεταφέρεις σωστά. Κατεβαίνει στην Καραμπατζάκη.

Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Άρα αλλάζει το θέμα. Και από τον αγαπητέ φίλε εσύ που είπες για τον κόμβο τώρα Λαρίσης και Αθηνών να αλλάξει σήμανση για να διευκολυνθούν οι οδηγοί όσοι κατηβαίνουν από την Καραμπατζά και από την Κολέτη, να μην βγαίνουν στη Λαρίση κάνουν δεξιά και μετά αναστροφή για να πάνε προς τα Ηλικές. Και έχει γυθεί αίμα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που το είπες είχε βγει εδώ ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος Ομουλάς και είχε συμφωνήσει. Ο Γιώργος Ομουλάς με σχέδια, με σχέδιο το μετέφερε στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος συμφώνησε με τον Γιώργο Ομουλά, με τον αντιδήμαρχό του, και έδεσε εντολή για άμεση παρέμβαση. Και άκουσον αγαπητέ φίλε, διεφώνησε ένας υπηρεσιακός παράγοντας, ένας βλαμμένος που το παίζει υπηρεσιακός παράγοντας και λέει όχι. Όχι να το ζυμπεί στον κόλο να του πείτε. Γιώργος Σκλιά ξαναπήγαινε στο δήμαρχο. Γιώργος Σκλιά πήγαινε στο δήμαρχο και πες του ότι ο Γιώργος Μουλάς σου είχε μεταφέρει για τον κόμβο Λαρίσης Αθηνών ένα σχέδιο και είχατε συμφωνήσει. Άρα δυσκολεύει την υλοποίηση ένας υπηρεσιακός παράγοντας που λέει όχι και πρέπει να το τσιμπήσει οχιά στον κόλο, έτσι να του πεις του δημάρχου. Άκου Γιώργος Σκλιά, για να το καταλάβεις και εσύ, κατεβαίνουμε την Καραμπατζάκη, περνάμε τις γραμμές, πιάνουμε την Κολέτη, αφήνουμε δεξιά το ενόπνευμα, προχωρούμε τον Παρόχθιο προς τα κάτω και φτάνουμε στη Διχάλα. Για να πάμε για Ηλικές πρέπει να κάνουμε από τη Διχάλα δεξιά. Να βγούμε στη Λαρίσης που απέναντί μας είναι έχει το πεζοδρόμιο. Πώς θα πάμε σε Ηλικές, στρίβουμε δεξιά. Για να πάμε

0: μας στις Αλικές, πρέπει να πάμε στον Κόμβο, εδώ Διμηνίου, να πάρουμε τη στροφή ή να πιάσουμε την τη Φιλικής Εταιρείας ή να πιάσουμε πάλι την Λαρίς, να επιστρέψουμε στον Κόμβο Λαρίς Αθηνών, να πάμε στις Αλικές. Τι κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί? Στρίβοντας από τη Διχάλα Γιώργο δεξιά τη Λαρίσης, στον πρώτο δρόμο κάνουν παράνομα αναστροφή. Εκεί έχουμε θρηνείς θύματα. Και λέμε τώρα, και ο Γιώργος ο Μουλάς και ο Δήμαρχος συμφωνεί, γιατί το σχέδιο το έδειξε ο Μουλάς στον Δήμαρχο. Τι λέει, το σωστό σχέδιο? Λέει, κατεβαίνοντας την Κολέτη στη Διχάλα, δεν κάναμε δεξιά για Αλικές, συνεχίζουμε ευθεία, που τώρα είναι μονόδρομος ανόδου. Εμείς θα το κάνουμε μονόδρομο καθόδου και θα βγούμε κατευθείαν πάνω στον Κόμβο. Στρίβουμε κανονικά πάνω στον Κόμβο και πάμε για Αλικές. Αυτοί τώρα που έρχονται από Αλικές και θέλουν να ανέβουν τον παρόχθιο στο κυκλικό Κόμβο Αθηνών Λαρίσης, κάνουν δεξιά, μπαίνουν στη Λαρίσης και εκεί που ήταν κάθοδος το κάνουμε άνοδο, αλλάζουμε τις ταμπέλες. Κάνεις δεξιά από το Βενζινάδικο και από την πρώην Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική, την πρώην Εθνική, κάνεις δεξιά, ανεβαίνεις πάνω από την Λοξή Γέφυρα που έφτιαξε ο Παύλος ο Μαρκάκης, μπαίνουμε στη Ζάχου και that's all. Σε αυτό το φοβερό σχέδιο, σε αυτό το έργο, πρόκειται για μεγάλο έργο αυτό, χωρίς να πέσει παραμικρή μυστριά που λέει ο ακροατής, αλλάζουν μόνο 2-3 ταμπέλες. Ένα μαλακισμένο υπηρεσιακός παράγοντας λέει όχι. Πιάστε τον και κρεμάστε τον ανάποδα, σκλιά. Κάντε το σήμερα. Άντε όλα τα μαλακισμένα λένε όχι. Για να μην έρθω εκεί πέρα στην αρμόδια υπηρεσία, τον βρω τον υπηρεσιακό παράγοντα και τον τουλουμιάσω στο ξύλο το κολόπεδο. Γιώργος, κάνε το τώρα, σε παρακαλώ. Πες του Δημάρχου ότι αυτό που σου είπε ο Μουλάς δεν το έκανε αυτός ο υπηρεσιακός παράγοντας. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσάς και σε όλο το πανεπιστήμιό μας, σε όλο τον κόσμο.
0: Πείτε τα γρήγορα.
1: Κύριε Γιώργο, θα ήθελα να πω για το κόμμα της Καριστιανού, καλορίζικο και καλοστεριωμένο. Ας το δοκιμάσουμε κι αυτό. Μετά θέλω να πω εκεί κάτω στις γραμμές ιερολοχητών, μιας και είπατε πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, θέλω κι εγώ μια χάρη από το Δήμαρχο. Ιερολοχητών εκεί δεν έχουν κουρέψει εδώ και πόσα χρόνια τους άμνους, τα δέντρα, από την πλευρά προς την Αγιάνα. Παρακαλώ το Δήμαρχο, τους υπαλλήλους, ποιοι είναι υπεύθυνοι, ας το κλαδέψουνε, τώρα είναι πράσινο, αλλά όταν αρχίσουν και ξεραίνονται, φανταστείτε πόσο επικίνδυνα θα είναι το καλοκαίρι.
0: Καλώς,
1: αν ευχαριστώ. Μπορούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου, να είστε καλά. Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρωτήτερα μίλησε ο κ. Μωμάκης για το πάρκο στο χωριέ και τους κάδους. Μ' ακούτε? Έλα.
0: Ναι, αγαπητέ μου, κάνεις τεστ, σ' ακούμε.
2: Εκεί είναι τέρμα Μυτιλήνης οι κάδοι που λείπουν. Εκεί και η υπηρεσία μας είπε ότι δεν έχει κάδο στην Νέα Ιουνία.
0: Ναι. Ποια υπηρεσία?
2: Εδώ πέρα. Περιμένουν από το Βόλο να του στείλει. Η υπηρεσία καθαριότητας που πήραμε εδώ στην Νέα Ιουνία. Δεν έχει κάδο. Και περιμένουν, έχουμε ένα μήνα χωρίς τους κάδους αυτούς.
0: Ωραία.
2: Τους ειδοποιήσαμε, τους ξαναειδοποιήσαμε.
0: Ωραία, αγαπητέ, φίλε.
2: 10 μέτρα είναι, ήθελα να σας τονίσω κάτι, 10 μέτρα είναι εκεί που τους πετάνε. Είναι τέρμα Μυτιλήνης αυτό, 10 μέτρα. Αν βάλουν μια σίτα δεν θα μπορούν να πετάνε μέσα στην Βαβακούργια πράγματα ή τις ειδικάδες.
0: Μάλιστα.
2: Και κάτι ακόμη που είπε ότι ο Δήμαρχος μπέρδεψε τα πάρκα. Αυτό το πάρκο που εννοεί ο αντιδήμαρχος είναι το πάρκο στη Μέτκα. Άλλο το πάρκο της Βαβακουργίας και άλλο της Μέτκα που είπε ότι θα κάνουν τώρα, που χαλάσαν τα σιλό. Αυτό είναι το πάρκο της Μέτκα. Το πάρκο της Βαβακουργίας είναι ρημαγμένο τελείως. και έχει γίνει το 14 το πάρκο με παιδική χαρά παραδομένη το 14. Την παρέλαβε η δημοτική η σημερινή το έργο αυτό της Βαβακουργίας που ήταν, που έγινε. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αν θείτε να δείτε, κάθε απόγευμα είναι γύρω στα 50 παιδιά που είναι μέσα εκεί πέρα και κάθονται μέσα στα χόρτα και στο... Και δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Και τώρα τα χόρτα είναι άκοπα τελείως όλο το...
0: Καλά, καλά το 14 που σας έφεξαν παιδική χαρά, τι την κάνα, ποιοι την κατέστρεψαν την παιδική χαρά?
2: Ποιοι την κατέστρεψαν?
0: Πάντως εγώ δεν είμαι, δεν την κατέστρεψα προσωπικά.
2: Ούτε κι εγώ είμαι αυτός που την κατέστρεψα.
0: Τότε ποιοι την κατέστρεψαν, για πείτε, τα κολόπεδά σας εκεί πέρα πάνω, αυτό μου λέτε? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τα πούμε ρε φίλε. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει επιμέρους των ευθυνών. Τι στο διάολο κάνουν οι γονείς εκεί πέρα πάνω? Μου λες ρε φίλε. Όλα τα κατάλαβα και για τους κάδους. Βεβαίως έγινε μπέρδεμα με τα πάρκα που είπες, έχεις δίκιο. Αλλά δεν αφορά εσένα τώρα αυτά που θα πω. Ούτε και εσύ το κατέστρεψες. Ούτε κι εγώ. Κάποιοι το κατέστρεψαν. Και μου λες ότι το 14 γεννιάστηκε η παιδική χαρά. Ποιοι την κατέστρεψαν? Ποιοι?

0: Παιδιά, αν δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και με το σωστό τρόπο, δεν βγάζουμε άκρη. Εδώ προσπαθούμε, όχι ούτε να εντυπωσιάσουμε, ούτε μας αρέσει η ουσία και να λύνονται προβλήματα. Είπε ο κύριος κάτοικος της Νέας Ιωνίας, βγήκε ο ένας αντιδήμαρχος, έρχεται να δει τι γίνεται με τους κάδους, βγήκε ο άλλος αντιδήμαρχος, μας είπε τι συμβαίνει με τα πάρκα. Λοιπόν, άρα υπάρχει η βούληση να φτιάξουν. Δεν να πεις ότι διαφορούν. Υπάρχει η βούληση. Ελάτε λοιπόν να τους ενημερώνουν σωστά, αλλά και εμείς, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ζεις, είπατε, πριν από λίγο. Το 2014 έγινε ένα εγκαίνια παιδικής χαράς που δεν υπάρχει. Κάποιοι την κατέστρεψαν. Να μην πούμε τίποτα. Δηλαδή, αν ξαναφτιάξουν καινούρια, πάλι θα καταστραφεί. Με αυτά τα δεδομένα. Ελάτε όμως να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είμαστε κι εμείς άμεροι ευθυνών. Παρακαλώ στο 61.
1: Καλημέρα Ταρτάκια.
0: Για χαρά.
1: Αυτή η περιοχή αντικειμενικά, πέραν τη ΜΕΤΚΑ που δεν έπρεπε να ήταν εκεί, είναι προνομιούχα, γιατί στο φανάρι έχει ένα πάρκο. Έχει το αθλητικό γήπεδο του Βαζέκιο, Στολίδη και πήρε
0: τώρα,
1: το όνομα.
0: Τώρα μας πήραξε και η ΜΕΤΚΑ, δεν έπρεπε να είναι εκεί.
1: Όχι, ρε, λεβέτη,
0: γιατί δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Γιατί ενοχλεί κανέναν το εργοστάσιο εκεί πέρα.
1: Εγώ είπα ότι απλά.
0: Όχι, γιατί. Όχι, και ακόμα και από το είπε, φτάνει, ρε φίλε, γιατί το λες.
1: Ανακαλώ, λοιπόν, υπάρχει το Βαζέκιο που έγινε ένα στολίδι. Τιμή σε ένα και τη πρωταθλήτρια. Δίπλα υπάρχει το πάρκο με το σιλό. Αλήθεια, τα σιλό, ρε Γιώργο, αυτά τι στο διάλογο είχαν μέσα. Εγώ δεν τα έχω δει ποτέ
0: αυτό,
1: να ανοίγουν.
0: Αυτό είπε ο Στεφόπουλος, ναι, ότι ναι, γίνεται ανάπλαση εκεί.
1: Τι είχαν αυτά τότε που γίναν το 60, το 80, το 50, το 40. Τι είχαν, σπάρια. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τίποτα τα σιλό. Παρά μόνο από το μυαλό μου.
0: Αφού είσαι του πιπελάκρε, του μπεμπελάκησε.
1: Πιτσιρικά περνούσε
0: και τώρα. Αφού κουρασάρε, κουρασάρε, πιτσιρικά είσαι.
1: Περίμενε. Λοιπόν, με το μυαλό μου περνούσε να πάω από εκεί μέσα όταν ήμουν πιτσιρικά εκεί για κανένα ξεπέτα. Τέλος πάντων, μετά τις γραμμές έχει κι άλλο παρκάκι το οποίο είναι κέντρο ναρκωτικών ουσιών και ακολασίας. Και έχει βλάστηση μέσα όαση. Εγώ απορώ που και κουκουλάρε.
0: Μισό λεπτό. Τώρα ποιο παρκάκι λες. Αφήνουμε
1: το σιλό.
0: Άκουσε με, αφήνουμε το 32ο αριστερά μας στη ΜΕΤΚΑ.
1: Ναι.
0: Πάμε πιο κάτω που κάνετε εσείς τέρμα εκεί πέρα, τι κάνετε, τα λεωφορεία του αστικού.
1: Ναι.
0: Περνάμε τις γραμμές και αριστερά έχει παρκάκι, για λέγε.
1: Και δεξιά.
0: Και δεξιά, μπράβο.
1: Και δεξιά, το οποίο ναι, έχει βλάστηση, μεγάλη όαση.
0: Ναι.
1: Εγώ πάω και κάθομαι στο διάλειμμα με τον κάψωνα.
0: Ναι.
1: Και λέω πότε θα αρπάξει φωτιά κανένα μέρα και θα τρέχουμε. Και αν κάνεις και από εκεί που κάνουμε εμείς τέρμα δεξιά κάτω,
0: ναι,
1: και λίγο δεξιά, δηλαδή στο προάβλιο χώρο του σχολείου από την κάτω μεριά που είναι οι μπασκέτες, έχει κι άλλο πάρκο. Και αν κοιτάξεις απέναντι τις γραμμές, δίπλα από την όαση αυτή, έχει κι άλλο πάρκο. Μιλάμε, ναι, θα τραβάς τα μαλλιά σου στο πάρκο.
0: Ναι.
1: Παρκούρ. Αλλά ο κύριος Μαμάκης χτες, προχθές που πήρε το γιο του και πήγε περίπατο με τη σύζυγο, την κυρία Ριθέα, λοιπόν, δεν άφησε πάρκο για πάρκο, όλα τα είδε.
0: Ναι.
1: Αυτός έπρεπε να ήταν ενεργός πολίτης, Παύλα.
0: Όχι, γιατί προηγουμένως είπες πάρκο από εδώ, πάρκο από εκεί και κακώς υπάρχει ΜΕΤΚΑ και δεν είναι στη ΜΕΤΚΑ, υπήρχε πάλι πάρκο. Τα έχω μεσοπεδώσει όλα.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν,
0: και τίποτα δεν μπορούμε να προστατεύσουμε. Εδώ είναι η πλάκα.
1: Και πάνω στην απακουργία και άλλο πάρκο. Άκου τώρα. Και, και αν στρίψεις δεξιά και συνεχίσεις για Άγιο Σπυρίδωνα, άλλο πάρκο. Εν μεταξύ, άκου τώρα, σου δίνω ρεπορτάζ live. Με πέρασε στο.
0: Είμαστε ικανοί να τα προστατεύουμε.
1: Άκου σοβαρό.
0: Δεν είμαστε ικανοί να τα προστατεύουμε.
1: Πρέπει να πήρε η Νταλίκα, μια Νταλίκα εγώ στην Αλφα Μπανκ, είναι Ιχανάκη, είπε ζω. Και έχει έρθει το ανακριτικό, με πέρασε στο νότο τώρα με γκέλες. Έχουν έρθει τώρα, έρχεται το ασθενοφόρο, έχουν έρθει οι ζητάδες, έχει γίνει πανικός. Μακάρι να μην χτύπησε η Νταλίκα, πάντως τη βλέπω τώρα μηχανάκι, πεζό και δεν ξέρω. Τώρα live, σε δευτερόλεπτα γίνεται αυτό. Εγώ είμαι στο 15 και έστριψα πάνω. Αυτό που λες είναι σωστό. Εμείς φαστρίβουμε προφανώς, γιατί είμαστε και εμείς τώρα, θέλουμε δεν θέλουμε, εμποδίζουμε, εντάξει. Καλός ή κακός, η πόλη έχει αναπτυχθεί, οι πρόεδροι δεν μπορούν να μεγαλώσουν άλλο. Οι μικροί βλέπαν το κάρο, περνούσε άμορε. Να περνάει και λίγο η μπάλα με το σανό δίπλα. Δεν σκέφτηκαν ότι θα αλλάξει ο Βόλος. Εμείς τώρα θα κάνουμε όπως λες εσύ και καλά είπες, δεξιά πάνω από την πρώην τράπεζα και από το βαρβάκι το Βετσινάδικο. Ναι, αυτό είναι σωστό. Άκου όμως. Όλοι συμφωνήσανε, και ο Δήμαρχος και ο Μουλάς, εκτός από αυτόν που είπε το όχι, λοιπόν, με τον ακροατή. Ο ακροατής αυτός είναι επιστήμονας. Έβγαλε ειδήσεις. Τελειώνω με τα κυκλοφοριακά. Θα σου κάνω μια ερώτηση, δεν θα βρεις, οστορκίζομαι. Θέλω να μου απαντήσεις όμως ειλικρινά. Με το χέρι στην καρδιά. Ειλικρινά. Εάν είχες κόρη μου την έδινες, με έκανες γαμπρό. Ακούς, μωρέ.
0: Ναι, κοίτα, ακούω,
1: εγώ θα την είχα στην πένα και μπεμπελάκ και όπως λες και γρασαρισμένη. Εγώ, και θα σου φώναζα
0: προσωπικά θα στην έδινα η ίδια, αν την έπιθες και είχε τη θέληση.
1: Και
0: γιατί
1: με ήθελε το κορίτσι και με ήξερες.
0: Και λοιπόν γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Με την ευχή σου μου την έδινες.
0: Δεν σε θεωρώ ούτε ανώμαλο, σε θεωρώ δουλευταράς είσαι, δεν κατάλαβα, άντε για χαρά. Σιγά να μην είχες το τελευταίο λόγο εσύ όμως. Ηλία, βάλε τα VHF στη διαπαζόν. Καλημέρα, Ζήκο. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Ναι, είμαι κάτοικος της Νέας Δημητριάδος και απευθύνομαι στο Γιώργο του Μουλά.
0: Ναι.
2: Σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Νέα Δημητριάδα.
0: Ναι,
2: είναι διπλοδρόμηση όλη η Νέα Δημητριάδα. Είναι από το ποτάμι του Ανάβρου μέχρι τον Περιφερειακό, στενά 2 μέτρα, τα οποία είναι διπλής κατευθύνσεως. Κοντεύουμε να τρελαθούμε όλοι.
0: Μισό λεπτό, φίλε, να το εμπεδώσω. Είπες, από ποιο είπατε, από πού?
2: Από το ποτάμι του Ανάβρου.
0: Ναι. Μέχρι...
2: προς τη Νέα Δημητριάδα, προς τα πάνω. Μέχρι τον Περιφερειακό.
0: Δώσ' μου το δρόμο, δώσ' μου ονομασία δρόμου, δώσ' μου.
2: Ναι, ένας θερμοπυλών, ας πούμε.
0: Θερμοπυλών. Α, είναι όλοι οι δρόμοι, κάθεται προς τα
2: πάνω. Όλοι οι δρόμοι είναι διπλής κατευθύνσεως.
0: Ναι.
2: Και έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ πέρα. Κοντεύουμε να βγούμε και να αγκαλιαζόμαστε. Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Στενή δρόμη διπλής κατεύθυνσης με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, λες τώρα.
2: Με 3 μέτρα δρόμοι.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και έχω, επειδή γνωρίζω και τον κύριο Μουλέδα, μέσω του ραδιοφώνου σας τον καλό να έρθει να δει κάτι. Να δω αν και ο Δήμαρχος παίζει τάβλη εκεί από κάτω, δεν ανεβαίνει λίγο παραπάνω. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να πω.
0: Ναι.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Αυτό συμβαίνει χρόνια, έτσι.
2: Χρόνια, αιώνια, όλοι φταίνουν.
0: Ναι.
2: Όλοι φταίνουν. Και μια άλλη παρατήρηση, σε παρακαλώ, όσοι παίρνουν τηλέφωνο ακροατές σας,
0: ναι,
2: λίγο λιγότερα λόγια να πούμε, να βγάλουν λόγο, να πούν το πρόβλημα και
0: σωστό,
2: να μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Τώρα περιμένω να πούμε 10 λεπτά για να μιλήσουμε τον κύριο Τάδε.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, φίλε μου, μισό λεπτό για να το εμπεδώσω, να δω μετά να το δω τι μου λες.
2: Πάρε το αυτοκίνητο.
0: Άκουσε
2: το αυτοκίνητο.
0: Άμα δεν καταλάβω πού να έρθω, δεν θα έρθω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα στο ΕΑΚ, έτσι.
2: Ναι.
0: Είμαστε στην Αγίου Δημητρίου και είναι ο δρόμος αυτός στα δύο προς τα πάνω, ποια είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Περνάς μπροστά από τους Αχίλα.
2: Δεν υπάρχει, περνάς μπροστά από τους Αχίλα, αν και προχτές η Μανική και του τόπα το πρόβλημα.
0: Αυτός ο δρόμος είναι κεντρικός, εν πάση περιπτώσει μπορεί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει.
2: Εντάξει.
0: Εσύ τώρα μιλάς, άκουσέ με να συνεννοηθούμε.
2: Ναι, ναι, κύριε.
0: Άρα εσύ μιλάς λοιπόν, όλοι παράλληλοι μέχρι τον Άναυρο τον ποτάμι, όλοι οι παράλληλοι δρόμοι είναι διπλής κατεύθυνσης. Αυτό μου λες, έτσι?
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι το μεσημέρι εκεί. Για να ξέρω τι θα λέω, όχι τίποτα άλλο. Αν δεν ξέρω τι να πω, θα λέω αηδίες. Θα έρθω να τα δω, φίλε. Το σωστό είναι ένας να ανεβαίνει, ένας να κατεβαίνει. Αφού τα αυτοκίνητα δεν έχουμε πάρκινγκ. Οι περισσότερες πολυκατοικίες δεν έχουν. Οι περισσότερες μονοκατοικίες δεν έχουν πάρκινγκ. Μοιραία τα αφήνουμε στους δρόμους τα αυτοκίνητα. Τώρα ένας στενός δρόμος 3 μέτρων να έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν δεν γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν αλλεπάλληλες μονοδρομήσεις. Οι μισοί να ανεβαίνουν, οι μισοί να κατεβαίνουν. Αυτά είναι τα εύκολα. Απλά βούληση θέλει. Βούληση.

Λοιπόν, πάμε προς τον παρόν να κάνουμε. Η ώρα είναι 11:30 ακριβώς. Πάμε να κάνουμε μια αποτοξίνωση στα αυτιά μας. Πάμε.

πολύ μεράκι. Και με πολύ αγάπη.

επειδή κάποιοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θέμα της κυρίας Καριστιανού, δεν είπαμε τίποτα σήμερα. Επομένως, η πρώτη επίσημη παρουσίαση του πολιτικού φορέα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ένα από τα προσεγγή πρωινά θα έχουμε την κυρία Καριστιανού εδώ στην ανοιχτή γραμμή, που έγινε χθες 5η 21 Μαΐου στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Αυτή η πρώτη επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα προκαλεί έντονες έτσι συζητήσεις στο πολιτικό, στο κοινωνικό προσκήνιο. Είναι αλήθεια. Τι συμπεράσματα βγάλαμε εμείς? Τι συμπεράσματα? Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μια δήλωση της ίδιας της κυρίας Καριστιανού, ότι στόχος είναι η εξουσία και η ανάδειξη σε πρώτο κόμμα, επιδιώκοντας να δείξει ότι δεν πρόκειται απλά για ένα κόμμα διαμαρτυρίες, αλλά για ένα φορέα με κυβερνητικές βλέψεις, όπως ήταν και η αντίδραση χθες του Παύλου Πολάκη στο δικό μου σχόλιο. Πάντως, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί? Διότι η κυρία Καριστιανού αντλεί δυναμική από μια μεγάλη δεξαμενή πολιτών που κινούνται στο χώρο της αντισυστημικής ψήφου και της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί αναλυτές κινούνται δολίως να υποστηρίζουν ότι η κυρία Καριστιανού αντλεί δυναμική από μια μεγάλη δεξαμενή πολιτών που κινούνται στο χώρο της αντισυστημικής ψήφου. Όχι. Η κυρία Καριστιανού, πολιτικοί αναλυτές του κόλου αντλεί δυνάμεις και μέσα από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν ισχύει οι βλακίες που λέει ο Ευαγγελάτος, καθοδηγούμενος από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Ευαγγελάτος να λέει ότι Καριστιανού, Τσίπρας και Πασόκ διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Όχι. Δηλαδή, ποιος σου είπε, ρε Ευαγγελάτο, ποιος σου είπε ότι απριόρι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα? Ποιος το λέει αυτό, ρε Ευαγγελάτο, Καραγκιόζη! Ευαγγελάτο Καραγκιόζη! Υποκινούμενε! Άμω τη δημοσιογραφία σας!

εδώ γίνεται κριτική για εργαλειοποίηση. Από την πλευρά υποστηρικτών της κυβέρνησης, αλλά και κάποιων επικριτών που εκφράζουν επιφυλάξεις για την μετάβαση από το πεδίο, δηλαδή, της κοινωνικής διεκδίκησης και της δικαιοσύνης. Για τις δικαιοσύνης εννοώ την τραγωδία, για την τραγωδία των Τεμπών, στην καθαρή κομματική αρένα, με κάποιους να κάνουν λόγο για πολιτική εξαργύρωση της δημόσιας αναγνωρισιμότητας. Τι λέτε ρε καραγκιόζηδες? Η προσέλευση του κόσμου στο Ολύμπιον ήταν ιδιαίτερα πυκνή. Σήμερα Παρασκευή προχωράει στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρεο Πάγο για την επίσημη αναγνώριση του κόμματος.

αλλά θα πρέπει και η κυρία Μαρία Καρεσιανού να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, διότι αυτοί που πλησιάζουν δεν πλησιάζουν όλοι με αγαθές προθέσεις. Πλησιάζουν και πάρα πολλά λαμόγια, πλατανόφυλλα που κινούνται σε όλους τους κομματικούς χώρους για να αποκτήσουν οφίτσια. Πλησιάζουν πάρα πολλοί καραγκιόζηδες. Θα τους το πω και ευθέως εδώ όταν βγει στην ανοιχτή γραμμή η κυρία Καρεσιανού. Ακόμα και από το Βόλο έχουν πλησιάσει διάφορες σκατόφατσες, διάφορα ψώνια που θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν.

Κροασανάκια, κροασανάκια. Θεάρε, θεάρε. Ζηλιάρι κροασανάκια.

κρουασανάκια, γουστάρες την άζερα, δεν το λες. Ηλία, τη γουστάρα δεν το λέει. Παρακαλώ να μεταδοθείς στα VHF.

0: 11 και 46 λεπτά πάει μεσημέρια σε. Πάπα. Πού να πάμε ρε παιδιά, πού να πάμε, να βγούμε στο τρίγωνο του διαβόλου εκεί του Νασίκα, στον κόμβο Βελεστίνο, αλλά πού να πάμε σήμερα. Θα βρέχει λέει, σήμερα, αύριο, να πάμε βόρεια, πού να πάμε, να πάμε ευθεία, να πάμε προς τα κάτω για το... Πού να πας προς τα κάτω, Αττική, πού να πας, να πάμε από εδώ μεριά, από Λαμία, να μπούμε μέσα στην Κοιλάδα, να πιάσουμε Ακρακόμη, ξέρω εγώ, να ανέβουμε πάνω Καρπενήσι, αλλά στο Καρπενήσι να μην σταματήσουμε και να συνεχίσουμε να πέρασουμε εκεί, να μπούμε στην άλλη την Κοιλάδα από εκεί της Ευρυτανίας, περάσουμε τη γέφυρα των Κρεμαστών εκεί στην Τεχνητή Λίμνη, να κατέβουμε εκεί προς το Αγρίνιο μεριά, να κατέβουμε, να πιάσουμε από κάτω μεριά την Αμφιλοχία, να πιάσουμε την καινούργια δρόμο, να πάμε για Βόνησα, καμία Λευκάδα, περάσουμε καμία υποθαλάσσια, να πάμε Πρέβεζα από την κάτω μεριά. Πού να πάμε ρε, ή να πάμε προς τα κάτω. Πάμε κάτω από τα Βλάκη, κάτω από την Πελοπόννησο. Πού να πάμε ρε, προς τα πού. Πάμε από εδώ μέρα μέσα μεριά με τέτοια μαλακάσα να στρίψουμε προς τα κάτω, προς την Αγία Μαρίνα, Μαραθώνα, να κατέβουμε να πιάσουμε εκεί τη Νέα Μάκρη, να πιάσουμε Ραφίνα, να κατέβουμε κάτω μέχρι Λαύριο, Πόρτο Ράφτη, από εδώ μεριά, πού να πάμε ρε. Εσύ τι λες αγαπητέ φίλε, καλημέρα, στα οχτάρια. Γιατί γελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Απλά σκεπτόμαστε δυνατά, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ρε, βάλε κόλλο μέσα από το Σταγιά.
0: Α, δεν μπορώ να μείνω. Σαββατοκύριακο θέλω να φεύγω.
1: Λοιπόν, άκουσε Γιώργη.
0: Ναι.
1: Αυτοί που κατηγορούν όλη την Καριστιανού μόνο μια τιμωρία μπορεί να τους κάνει.
0: Τι.
1: Τις ημέρες της περίοδου, αντί να χρησιμοποιείς σερβιέτες, να τους μαγκώνει από τα μαλλιά και να τους βάλει τη φάτα τους, να τη γλύπουν.
0: Α, Παναγία μου,
1: μόνο αυτή η τιμωρία τους πάει. Όσο για όλους αυτούς που το παίζουν και λένε και φτιάχνουν και κάνουν και ράνουν, θα τους αφιερίσω ένα τραγούδι της Μαριό. Ποιο? Που λέει να πούμε, ο μάγκας ξεχωρίζει.
0: Σωστό.
1: Άρα
0: και εσύ ψηφίζεις Χαριστιανού, έτσι.
1: Με τα κύλια, Γιώργη.
0: Έρε τι έχει να γίνει.
1: Με τα κύλια, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν με ενδιαφέρουν όλοι αυτοί. Οι βλάκες όλοι αυτοί που το παίζουν μορφωμένοι και τα ξέρουν τα πάντα και συνέχεια μας δουλεύουν και μας παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη. Με τα κύλια είναι ένας άνθρωπος απλός ο οποίος έχει τον καημό του και πρέπει τουλάχιστον να βρει μια ανταπόκριση από το λαό. Από το λαό, από εμάς.
0: Να σε λοιπόν, καλά. Να σε καλά.
1: Το τραγούδι αυτό ο μάγκας ξεχωρίζει για να την πάρουν χαμπάρι, Γιώργο.
0: Έγινε. Καλημέρα, Σωτήρη. Να σε καλά. Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61, καλημέρα.
2: Μπαμπά, πάλι. Με συγκίνησες ρε μπαγάσα. Όχι, τώρα ειλικρινά, θα μου έβινες την κόρη σου, είσαι καλός άνθρωπος, με συγκίνησες. Εμένα όμως ρωτάς, θα μας ήθελα, έχεις θάψει το μισό το Βόλου. Πού να έκανα κανιά κουτσουκέλα, πού να πάω να κρυφτώ, βουνό θα ήθελα. Αλλά για να στον ανταποδώσω, σου μιλάω ειλικρινά για τα καλά σου λόγια, μπέσα τώρα. Πήρα τηλέφωνο στα κουρίτσια του Μανβιλά και λέω άμα έρθει ο κύριος Κουμιώτης σήμερα το μεσημέρι όπως περνάει και παίρνει το ψωμάκι του, λοιπόν, το ωραίο το χουριάτικο, να τον δώσετε δύο κορνεβάκια και δύο, πες το, κουρασανάκια. Σαββατοκύριακο έρχεται, καλά να περάσεις, καλά γαμίστε Γιωργάκη μου, να είσαι.

Με τον τρόπο αυτό φτάσαμε στο τέλος και σήμερα στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Στα πράγματα που ακούστηκαν και δεν έπρεπε να ακουστούν βάζουμε χ.

γεμίστε μπαταρίες. Έχετε τρεις μέρες μπροστά σας για την καινούργια εβδομάδα. Πρέπει να γεμίζουμε μπαταρίες, να κάνουμε συντήρηση δυνάμεων. Αντιμετωπίζουν, η μεγάλη πλειοψηφία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε καιρό στο μάχη. Αισιοδοξείτε. Διαφορετικά, παιδιά, δεν γίνεται. Ανανεωθείτε. Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ. Σε ό,τι με αφορά, προσπαθώ κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή να εξαφανίζομαι. Γι' αυτό το λόγο. Ξαναφορτίζονται οι μπαταρίες. Με απεσταγμένο νερό, παρακαλώ. Δεν ξέρω, μπορεί να πάω βόρεια. Μπορεί να περάσω και τα σύνορα. Γιατί όχι. Εύκολο είναι. Πολλές φορές το κάνουμε. Δεν μ' αρέσει βέβαια ο Εύρος να περνάω από την Άγια από εκεί μεριά. Από εκεί μεριά μου αρέσει να περνάω απέναντι μέσω των νησιών. Δεν μ' αρέσει ο Εύρος. Και το Βελιγράδι είναι μια καλή περίπτωση. Και η Σόφια είναι μια καλή περίπτωση. Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Καμιά Καστοριά, καμιά Φλόρινα, εξίσου. Τα Γιάννενα είναι ευκολάκι, Πρέβεζα. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Και το ferry boat να πάρεις, να πας απέναντι, καλή περίπτωση. Κέρκυρα, άλλη κουλτούρα. Μια τον Άγιο Σπυρίδωνα, σας λέω. Και η Κεφαλονιά, αλλά δεν προσφέρεται για μόνο διήμερο Κεφαλονιά. Σας ορκίζομαι για τον Άγιο Γεράσιμο. Όπως δεν προσφέρεται, όχι, για τριήμερο προσφέρεται το Ζάντε. Μια τον Άγιο Διονύση, σας ορκίζομαι. Είδομεν, είδομεν. Μπορεί να πάει και μέχρι το Θοδωράκι το Τζούμε μια βόλτα. Δημητράκη Μπαλαλά, καλημέρα. Δημητράκη, τι κάνει ο Θοδωράκης? Θοδωράκια ρε. Εξτανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Δημητράκη Βιολέτα, έχω πάρει κάτι μοντέρνα γυαλιά. Κίτρινα. Μας έχει παρασύρει ο Αλέκος. Έκσταση. Κίτρινα. Εκστανώ. Άμα τα φορέσω σαν κουκουβάγια είμαι.

Δημητράκη, Βιολέτα, τι λες, να φορέσω κίτρινα γυαλιά. Θα με πέρασε απέναντι κουκουναριές και ανέβω πάνω στον Άρη το Δερβέι στο ξενοδοχείο. Να το κατατρομάξουμε. Άρη! Δερβαίνει! Σκάθος Παλάς!

0: Πάμε Δευτέρα στο Νευρίου 81 να ακούσουμε τι καλά φτιάχνει ο Σεφ Κώστας Μακρύς.
1: Εξτανό.
0: Αν και εμείς του τα είπαμε χθες, δεν έχει σημασία. Χρόνια πολλά, Σεφ, σε ακούμε.
2: Ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά για τις ευχές. Γίγαντες λαδερή έχω σήμερα.
0: Κύριε μαμάκι, γίγαντε! Με πατζάρια, σαλάτα, τίποτα.
2: Και πατζάρια, σαλάτα υπάρχουν, βεβαίως.
0: Πα, ναι.
2: Έχω ημάμ μελιτζάνες.
0: Ημάμ μελιτζάνες.
2: Παέγια.
0: Άμα, ναι.
2: Ψαρόσουπα.
0: Ένα και ένα, ναι.
2: Μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό με ό,τι συνοδευτικό θέλετε εσείς.
2: Ναι, χοιρινό κατσαρόλας.
0: Κατσαρόλας.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
2: Και η μάμ μελιτζάνες, τις είπα νομίζω, ε.
0: Τις είπατε, ναι, τις είπατε.
2: Αυτά τα 7.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή ένα και ένα είναι. Ένα και ένα εκτός.
2: Ένα και ένα.
0: Ναι, το κοτόπουλο που σας αρέσει.
2: Και θα, θα περισσέψουν και λίγες πιπεριές φλωρίνης γεμιστές. Με πιπεριές τις πράσινες.
0: Όποιος θα πάει τώρα και τις παίρνει, ναι. Πάμε μια επανάληψη για να... ναι.
2: Γίγαντες λαδερή.
0: Γίγαντες, ναι.
2: Παέγια.
0: Παέγια.
2: Ψαρόσουπα.
0: Ψαρόσουπα.
2: Μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό.
2: Χοιρινό κατσαρόλας.
0: Κατσαρόλες.
2: Μελιτζάνες ημάμ.
0: Ημάμ.
2: Και κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Έχουμε καλή δουλειά, καλό τριήμερο. Να είστε καλά, σε
2: ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου, να είστε καλά και εσύ. Καλημέρα.
0: Παιδιά, φοβερά φαγητά με τα αγνότερα υλικά από τον Σεφ Κώστα Μακρύ. Και ψαρόσουπα έχω δοκιμάσει, παιδιά, φοβερή ψαρόσουπα. Και οι φασόλες γίγαντες. Με μπατζάρια σκορδαλιά. Κύριε μαμάκι, δεν σας λέω τίποτα. Αν σας έχουν φτιάξει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Γι' αυτό πηγαίνετε, περάστε από τη Δευτέρα στο Νευρίου, πάρτε. Και πες, το είπες και μπατζάρια, το είπες, πες. Το είπες, το άκουσα δημόσια, το είπες, φέρει και μπατζάρια. Παέγια, φοβερή παέγια. Με θαλασσινά μέσα, πιλαθάκι με θαλασσινά μέσα. Πω, παιδιά.
1: Εξτανό.
0: Πίσω ρε μπρούτσινε και σε φάγα.
1: Εξτανό.
0: Εάν δεν μπορείτε να περάσετε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον Σεφ στο 38441. 38441 και παραγγείλτε. Καλημέρα στο αστικό κτέλ, καλημέρα στο υπεραστικό. Δημήτρη Κολυνδρίνη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Εξτανό.
0: Κυρία Κολυνδρίνη, είστε στην περιοχή, πού είστε? Μην αβαρέσω συναγερμό. Κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη, πού είστε? Τη Δευτέρα σας θέλω εξάπαντος. Εξάπαντος.
1: Εξτασί. Εξτανό.
0: Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Βάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στον κύριο Λαζάρου. Και στην πάνω βιομηχανική και εδώ κάτω στην Μπουρμπουλήθρα. Καλημέρα στον μεγάλο Παύλο Λαζάρου. Καλημέρα στον μεγάλο, τον κύριο Παύλο Λαζάρου. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα που είναι η αντιδήμαρχος τουρισμού η Μένη Λαζάρου, θα βάλω την Αγγλική την κολούλα να τη βρει. Έλα Αγγελική, καλημέρα, πώς είσαι? Είναι, πού το ξέρεις? Ψάχνω να βρω τη Λαζάρου. Ναι, μπορείς να τη βρει? Εντόπισε την Αγγελικούλα, εντόπισε την.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη τον Χατζηβασίλογλου για τις κάλτσες σας, τα μαλλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλτσόνι σας εσείς οι γυναίκες. Σάκης, απέναντι τον Νικόλα, το γράφει Σάκης, τα καλύτερα. Είστε στο κέντρο της πόλης του Βόλου και θέλετε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια και με χαμηλό αντίτιμο, θα πάτε στο πάρκινγκ Λάμδα. 14 όροφοι. Υπόγεια, υπέργεια, χαμός. Με ασφάλεια. Πεντακάθαρα πάρκινγκ Λάμδα. Το διαχειρίζεται ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Καλημέρα στο τριαντάφυρο τον Καντόλα στη Νέα Ιωνία. Φυτόκου 37. Εκεί πλένουμε το αυτοκίνητό μας μόνο με 2,5 ευρώ. Πουλά Speed Car Wars. Car Wars. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, στην καφετέρια μας. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, από καφεδάκια, σαντουιτσάκια, πίτσες το μεσημέρι, μπέργκερ με δικό μας ψωμάκι, πίτσες με δικό μας ζυμάρι, γλυκά φοβερά δικά μας. Στο Πάσαντελ, παιδιά, στην πλατεία Ελευθερίας. Ποτάρες το βράδυ μπροστά στο συντριβάνι, μπροστά σε φοβερές μεγάλες οθόνες τηλεοράσεων. Στο Πάσαντερ.
1: Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Πάσαντερ και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Για οποιοδήποτε πλακάκι θελήσετε για το καινούριο σπίτι, για την ανακαίνιση του παλιού σας σπιτιού, θα πάτε Δευτέρα Νοεμβρίου με κουντουριό του. Δευτέρα Νοεμβρίου κουντουριό του στους αδερφούς Μέμα. Κέντρο Ευκαιριών Μέμα.

Για έπιπλα μπάνιο θα πάτε στο δεύτερο κατάστημα των αδερφών Μέμα, Παγασών με αναπαύσεως. Καλημέρα Τζένι. Αδελφή Μέμα, στη Δευτέρα στο Νοεμβρίου υπάρχει και μάντρα. Δίπλα στη μεγάλη μάντρα με τα πλακάκια, λίγο πιο πάνω είναι η μάντρα με οικοδομικά υλικά. Μέμα, αδελφή Μέμα. Ό,τι θέλετε στους αδελφούς Μέμα. Αλέκος Μέμα.

0: Αργοτέντες έχουμε το Σπύρο τον Άγγελο, είναι η μεγάλη εταιρεία Υπέργομαξ.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Περγομάξ. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Περγομάξ. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Καλέστε λοιπόν την Pergomax στο 699-81-71-200. 699-81-71-200. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα το βγάζει ο παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Για καύσιμα, για το οποιοδήποτε καύσιμο, πρατήριο τη ΣΕΛ δίπλα στο ενόπνευμα του Αντώνη του Κόμπανου. Καύσιμα στις καλύτερες τιμές και πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια. Καλέστε τον Αντώνη τον Κόπανο στο 666-34. Καλημέρα στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

όλα αυτά θα τα βρείτε στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, κινητά τηλέφωνα, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Και προσέξτε, αγοράζοντας από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς.

0: Δημητριάδο εκλαμβάνει στο Βόλιο. Με αθλητικά για Κάκογλου, παπούτσια αθλητικό και με φόρμα αθλητική, πάμε για περπάτημα να πάρουμε το φάρμακό μας και σήμερα.
1: Με γούστα μη ασύ.
0: Δημητριάδο εκλαμβάνει για Κάκογλου σπορ. Έχουν έρθει καινούριες παραλαβές, καινούριο πατούμενο, καινούργια αθλητικά. Βεβαίως μπορείτε να βρείτε τα διαχρονικά αθλητικά παπούτσια, τις διαχρονικές αθλητικές φόρμες, σοτσάκια, φανέλες, τα πάντα όλα. Μπάλες, ρακέτες, καπέλα, σορτσάκια, τι θέλετε. Στο Γιακάκουγλου. Γιακάκουγλου Σπορ, Δημητριάδος Εκλαβάνη.
1: Έκσταση.
0: Έβλεπα χθες βιτρίνα, χθες το βράδυ, περπατώντας.
1: Στανώ.
0: Περνάω από παντού και ξομπλιάζω. Ξομπλιάζω χωρίς να με βλέπει κανένας. Γεράμε στα πάντα μέσα, δεν γίνεται. Πρέπει να παρακολουθώ τα πάντα.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Τζανετόπουλος, ωραία βιτρίνα έχεις. Γιοργάρα. Τζανετόπουλος, ωραία βιτρίνα. Ωραία ρούχα, μπράβο, έβγε. Εκείνη η φόρμα η τζιν λέει πολλά, Γιώργα ρε, επανέρχεται η παλιά μόδα, Εκείνη η φόρμα η τζιν, η ολόσωμη φόρμα, παλιά μόδα δεν είναι αυτό. Επανήλθε, πω πω. Παραδέχεσαι Γιώργο Τζανετόπουλε, παρακολουθώ τα πάντα, ναι. Αυτά να τα ακούει ο Κορνεδάκιας. 100 χρόνια πίσω είναι. Πίσω ρε και σε έφαγα. Ηλία, πολύ μετέδωσε εκεί στα VHF του αστικού ότι ο Κορνεδάκιας, ο Κρουασανάκιας είναι de modé, έτσι de modé, de modé.
1: Εξτανώ.
0: Να το πείτε και στον Ευαγγελινό, de modé.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Μαρκόνι speaking. Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκογλου Σπορ. Μπάμπη καλημέρα. Βαγγέλη, πώς είσαι? Εκείνο τον αγνώντα τον έχουν διαλύσει ρε παιδιά. Δεν σταμάτη περίσσι. Έτσι θα πάμε του Αγίου Πνεύματος. Πού να χωρέσουν όλα μαζί μέσα στον αγνώντα ρε εσύ σταμάτη. Δώστε ρε στην κυκλοφορία το λιμάνι της Κοπέλου. Τελειώνετε. Τελειώνετε που περιμένετε τον Ιούνιο να κάνετε εκβάθυνση. Ρε Τριαντόπουλε, τον Ιούνιο περιμένατε εκβάθυνση, το Μάιο μήνα ρε. Στο λιμάνι της Κοπέλου, όλο το χειμώνα τι κάνατε. Όλο το χειμώνα τι κάνατε. Με ταλέντιο σας φωνάζω. Τι να μην φωνάξω ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Περιμένατε τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου να κάνετε εκβάθυνση στο λιμάνι της Σαλονίσου. Στο λιμάνι της Κοπέλου. Λίγη τροπή ρε. Κανονίστε να γίνει κανένα τρακάρισμα μέσα στο λιμάνι του Αγνώντα. Κανονίστε. Δεν χρουσουζεύω, το βλέπω, έρχεται.
1: Εξτανώ. Εξτανώ.
0: Κατά τα άλλα κάποιοι το παίζουν καπετανέ. Μα είναι δυνατό το παίζετε καπετανέ? Αφού δεν είσαστε ρε. Αφού δεν το έχετε ρε. Μόνο στα λόγια είσαστε καπετανέ ρε. Στην πράξη είστε τελευταίοι. Πόσοι από εσάς που το παίζετε καπετανέ, τα πλοία εδώ στην περιοχή μας τα έχετε κάτσει. Τα έχετε κάτσει! Είτε μέσα στη Σκιάθο, είτε στα Δασκαλονίσια, είτε μέσα στη Σκόπελο. Έχετε πάρει ρεμέτζα, έχετε κάνει, έχετε κάνει τα έσχη! Τα έσχη! Απλά το παίζετε μαγκιόρι, δεν είσαστε μαγκιόρι! Του κόλου καπετανέ είσαστε! Τα κάποιος πρέπει να σας τα λέει, δεν γίνεται.
1: No.
0: Και να σας ταράζει λίγο. Καπεταλέοι του γλυκού νερού είσαστε. Μούγκα, μούγκα, γιατί θα τα πω ένα-ένα όλες τις περιπτώσεις ονομαστικά και τις ζημιές που έχετε κάνει. Μούγκα, την ουρά στα σκέλια. Την ουρά στα σκέλια και να βγαίνει ο σκασμός. Έτσι μας αρέσει, έτσι μου αρέσει να σας παιδεύω. Την ουρά στα σκέλια και ο σκασμός. Διαφορετικά βούκινο. Βούκινο. Αλλά δεν παίρνετε από λόγια να γίνεστε, να γίνεστε καλύτεροι. Εκεί το δικό σας εσείς.
1: Έκσταση. Έκστανο. Έκσταση.
0: Ξαφνικά τα τελευταία χρόνια το παίζετε καπεταναίοι. Από πού και ως πού ρε. Από πού και ως πού.
1: Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Αν έχετε ρίξει βαπόρια έξω. Αν έχετε κάτσει πτάμενα δελφίνια έξω. Αν έχετε ρίξει τα βράχια. Το νου σας μη μου τη δώσετε καμιά μέρα. Ο σκασμός. Τα λέμε πρώτα Θεός στη Δευτέρα. Γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160. 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζει ζήσεις δυναμικά.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
10: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινού.

0: καλύτερο. Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
1: Σπανάκι.
0: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
1: Σαμπουάν.
0: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
1: Υγροπιάτων.
0: Κέρδισες.
2: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
0: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
2: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
0: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: τελειώνεις ωμέγα.
1: Υγροπιάτων.
0: Κέρδισες.
2: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
3: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
2: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγρό πιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίτη.

δεν είχα νιώσει σταλαγματιά μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή. Πόσες φορές

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι η ύχη μου με τον φίλο μου τον Νίκο τον Πάνο, που ακολουθώ αμέσως κάθε Παρασκευή την εκπομπή αυτή. Εδώ, στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1.

Εγώ Βόλο δεν έρχομαι για την ώρα. Θα έρθουμε Νοέμβριο Βόλο, αλλά όλα τα φιλαράκια μου από το Βόλο μπορούν να έρθουν Σκιάθο. Καλή συνέχεια με το ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1 ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας. Θα είναι για τις επόμενες ώρες της ζωής σας. Θέλετε, δεν θέλετε. Θα ακούσετε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε όλοι παρέα από θέμα μουσικής και αυτά που έχω να πω εγώ θα τα λέω. Άλλωστε έχω ελαφρά, ελαφρά έτσι διαφοροποίηση στην εκπομπή. Απλά δεν μένω μόνο στη μουσική, απλά θέλω να λέω και πέντε πράγματα παραπάνω, ότι είτε αυτό μπορεί να με κάνει και λίγο κακό ίσως. Κακό. Όχι κακό, κακό να είμαι κακός. Κακός θα είμαι έτσι κι αλλιώς. Κακό για τους... για αυτούς που τα ακούω και τα λένε. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλοι και φίλοι, θα πω κάτι άλλο. Έχουμε στην παρέα μας από νωρίς εδώ τον φίλο μου τον Απόστολο Καμακά. Εγώ Απόστολο θα σου πω ότι θα είμαστε Σαλόνικα 8 Νοεμβρίου, όπως και να έχει, ελπίζω να είμαστε Σαλόνικα 8 Νοεμβρίου. Αν δεν κλείσει εισιτήρια εσύ για τους Uran Hip, θα κλείσω εγώ, να ξέρεις. Θα συνοηθούμε για να ό,τι βρούμε το καλύτερο, λοιπόν. Οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο με τον Απόστολο Καμακά. Εγώ με τον Απόστολο Καμακά θα απολαύσω τα δικά μας παιδιά. Έχουμε καιρό να ακούσουμε. Viceroy, έτσι. Η οποία τα παιδιά έχουν κάνει ευρωπαϊκή περιοδία πλέον. Τα έχουν σαρώσει όλα στην Ευρώπη. Εγώ τους είδα ζωντανά. Στο Βόλο ήρθαν, από ό,τι έμαθα, πήγαν πάρα πολύ καλά στο Βόλο. Στο Ρακούντα, εκεί τα οικονομάκια, στο φιλαράκι μου. Στο φιλαράκι με τον Μάριο εκεί στο Βόλο. Αλλά τι να κάνω, αφού τα κάνετε έτσι πως τα κάνατε και εγώ έλειπα, τι να σας κάνω. Λοιπόν, οπότε καλή συνέχεια με το ράδιο Μαρκόνι 96,1. Τηλέφωνο, ναι, γιατί ακόμα έχουν παλιούς φίλους και φίλες. Το 24-27-023-067. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Εδώ θα τα λέμε το καλοκαίρι όλο. Και σαφώς εγώ ξαναλέω ότι επιθυμίζω το καλοκαίρι δεν είναι για πολλές ώρες. Αυτά που κάναμε το χειμώνα, τις μαγκές που φτάναμε 2-3 ώρα το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ θα πάμε 10-11 και σιγά σιγά ένα διωράκι σίγουρα θα το κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια!

Freedom, Taste Like a Breakfast. Τώρα πως ελευθερία να είναι σαν το, να είναι η γεύση σαν το, σαν το breakfast, σαν το πρωινό, ας πούμε. Τα παιδιά σαρώνουν ήδη, τα παιδιά πραγματικά σαρώνουν και χαίρουν πάρα πολύ που ήμουνα από εδώ το ραδιόφωνο που κάνουμε, την εκπομπή που κάνουμε, ήμασταν από τους πρώτους που ήμασταν support στην πάντα αυτή και θα είμαστε πάντα support, γιατί αν μη τι άλλο, αν δεν υποστηρίξουν την νεολαία, τα νέα παιδιά που βγαίνουν και κάνουν τώρα ωραία πράγματα, τι θα υποστηρίξουμε, το Φέρτο? Ο Φέρτος βγήκε δέκατος. Ο Φέρτος βγήκε δέκατος. Και αν μη τι άλλο, τα λόγια του Μπέου ήταν βάλσαμο. Και άσχετα τι λένε ο κάθε τη χάρπα, ας πούμε, για τον δήμαρχο του Βόλου. Ας πούμε, ο άνθρωπος είναι πραγματικά 100 χρόνια μπροστά. Δεν το συζητώ. Είδα αυτό που το βγάλαν στο Facebook κτλ. Κτλ. Τι είπε, δεν είπε κάτι ο άνθρωπος περίεργο. Πραγματικά δεν είπε κάτι περίεργο. Δηλαδή, τι να πω, εντάξει, queer. Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος Φορταλάσσης είναι ήδη παρόν εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ελλάδα, έτσι. Viceroy από Θεσσαλονίκη. Σόκρατες, εδώ δεν χρειάζεται να πω και πάρα πολλά για την πάντα αυτή. Το βινιλιάκι μας το είδαμε ζωντανά εδώ. Το απολαύσαμε, το Waiting for the Sun, έτσι. Εντάξει, ήταν το επόμενο άλμπουμ, θα πω μετά το Φως, το 76. Μετά από 4 χρόνια οι Σόκρατες κυκλοφόρησαν το Waiting for the Sun. For the Something, συγγνώμη. Okay. Waiting for the Something, το 80. Το Φως, το 76, συνεργασία με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον μεγάλο αυτόν, τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη, όπως τον μάθαμε και τον λέμε στην Ελλάδα. Και μεγάλη μας τιμή που γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, Waiting for Something, 1980, το βινίλιο το είδαμε στους Σόκρατες, είναι το 5ο κατά σειρά. Να πω ότι το άλμπουμ αυτό ήταν το άλμπουμ το οποίο τα τραγούδια είχαν παραχθεί από εμφανίσεις του στο κύτταρο με την ίδια ποιότητα. Ο Αλέξανδρος να περιμένει. Αλέξανδρε, μιλάω, θα τα πούμε στην πορεία. Καλησπέρα σου, τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, από Βόλο. Είχε παραχθεί σε εμφανίσεις στο κύτταρο με την ίδια ποιότητα όπως στον ίδιο δίσκο. Ήταν ήδη γνωστά, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα τραγούδια από το κοινό που σήμαινε στο κύτταρο εκείνη την εποχή. Τι ωραίες εποχές. Στην οδό Υπήρου, έτσι. Ξεχώριζε εξ αρχής το Lady. Το Lady αυτό είναι που ακούσαμε εμείς. Ανοίγει τη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ. Το new hit της εποχής. Από τη στιγμή που το πρωτοπαρουσίασαν και το Magic Mirror, έτσι. Αυτά τα δύο τα hit, έτσι θα έλεγα. Το Mountain που υπήρχε στο άλμπουμ αυτό και μάλιστα ήμασταν σε μια κάποια φάση να λέω και λέω να το Mountain το έχω μεταδώσει αρκετές φορές, είτε από το άλμπουμ αυτό είτε από το άλμπουμ των Φως. Εδώ βλέπουμε το Mountain σε μια πιο εμπλουτισμένη επανεκτέλεση από το Φως που κυκλοφόρησε το 1975. Ο Γιώργος ο Ζικογιάννης στο αυτόπιστο μπάσο, καθώς και οι πρωτοπόροι έτσι στην Ελλάδα που παίζαν τότε έτσι μουσικές και μεγάλοι παίχτες, όπως μάλιστα τους λέω. Ζικογιάννη στο μπάσο, ο Παύλης ο Αλεξίος στο keyboards, ο Νίκος Αντίπας στα drums, ο Σπάθας, σαφώς, ο Σπάθας είναι από τους, πιστεύω, τουλάχιστον κατά τη γνώμη τη δικιά μου, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως από τους μεγάλους κιθαρίστες, ο μεγάλος Ζικογιάννης ο Σπάθας. Και ο Κοροϊόργης, έτσι. Είχα χαρά και μεγάλη τιμή να τους δω στο Βόλο, στο

Μεθοδόν κάποια στιγμή και τα είπαμε και τα ήπιαμε και εκεί. Λοιπόν, τι άλλο θα κάναμε, λοιπόν. Αυτά, λοιπόν, δύο τραγούδια ξεκινήσαμε σήμερα το ραδιόφωνο μας στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς, καλησπέρα στον αγαπημένο πάντα εξάλεφο τον Δημήτρο Βογιατζάκη, στη Μέρη, την εξαδέλφη μου, που είναι εκεί παρέα και μας ακούνε κάθε Παρασκευή. Παιδιά, σας πρέπει να, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χαίρομαι που είσαστε πάντα στην παρέα μας. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, όπως και όλοι σας, το ποτάκι σας, και εμείς εδώ θα είμαστε και να ακούσουμε το τρίτο μας τραγούδι για σήμερα από μια ακόμη ελληνική μπάντα.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από το Βόλο. Καλησπέρα στο ζήσιμο του Κορελά από Βόλο. Καλησπέρα στην Καθερίνα από Βόλο. Βόλο έχουμε άλλο Βόλο, Βόλο, Βόλο έχουμε άλλο Βόλο. Έχουμε Πειραιά, τον εξάλληφο, τον Δημήτρη Βογιατζάκη με την Μέρη που έρχονται αύριο Βόλο. Πάλι Βόλο. Λοιπόν, οκ. Okay. Ωραία, τι άλλο έχουμε σήμερα. Έχουμε τρία τραγούδια από Ελλάδα ξεκινήσαμε σήμερα. Λοιπόν, Γιώργος μπήκα στην παρέα μας ήδη. Ξεκινήσαμε με Viceroy από Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά είναι νεαρά, τα παιδιά τα σπάνε. Κάναμε καπάκι δεύτερη αλλαγή με Σόκρατες 1980 με το Lady. Και η τελευταία μας εναλλαγή ήταν με την πάντα του Γούλια The Wisp. 1999 φτάσαμε φίλοι και φίλες. Το πρώτο άλμπουμ του Willie of the Wisp, το μότιτλο, το It's Time, έτσι. Τι να πω, εντάξει, και οι τρεις μπάντες είναι αγαπημένες και ήθελα έτσι να ξεκινήσω λίγο από Ελλάδα. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, εδώ με το ράδι Μαρκόνι και 96,1. Εύχομαι να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα περάσουμε καλά τις επόμενες ώρες της ζωής μας. Αυτές τις λίγες ώρες που περιμένουν τις Παρασκευές, έτσι να ξεκουραστούμε, να αράξουμε στον καναπέ μας, να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε από την τηλεόραση, αυτό το κονσερβοκούτι όπως το λέω κατά καιρούς, γιατί πραγματικά η τηλεόραση είναι ένα κονσερβοκούτι, είναι το οποίο έχει κάποια παλικάρια μέσα, κάποια παιδάκια μέσα τα οποία ταχώνουν χρήμα και μας λένε αυτά που πρέπει να ακούσουμε και εμείς κατά πόσο δεχόμαστε αυτά που μας λένε. Αλλά αν μη τι άλλο, εγώ έχω πάψει να πιστεύω στον Έλληνα. Δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Βλέπω μικρά παιδιά. Αν μη τι άλλο, τα βλέπω. Η δουλειά μου είναι αυτή. Και είμαι με κόσμο κάθε μέρα. Αν μη τι άλλο. Και βλέπω ρε παιδιά τα οποία έχω φτάσει 51 χρονών. Και βλέπω παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι με ένα κινητό στο χέρι και περπατάνε και δεν βλέπουν τίποτα. Και μας λέει και τώρα το αλάνι το άλλο, ας πούμε, ότι ξέρετε, θα φάτε πρόστιμο όσοι δεν αλλάξετε ταυτότητές σας. Δεν κατάλαβα, ρε φιλαράκι. Τελευταία της κρυφοδικουλιά από Yes, το έχουμε πρώτη ερευνητική μετάδοση. Αουόρα, έτσι, η Αυγή, θα έλεγα. Πρώτο σύγκλι από το τελευταίο άλμπουμ των Yes. Θα τα πούμε στην πορεία. Λίγη ταυτότητα, για πέστε μου ρε παιδιά, λίγη ποτέ ταυτότητα. Πέστε μου και εμένα που είμαι βλάχος.

χωρίς να έχω ακούσει όλο το άλμπουμ των Yes, θεωρώ ότι το τραγούδι είναι πραγματικά fairy tales, έτσι, είναι παραμύθι. Το αιώρα, έτσι, σημαίνει αυγή. Θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ 12 Ιουνίου του, τώρα, το 2026. Και είναι το 24ο άλμπουμ των Yes. Η εισαγωγή, αυτό το βιντεάκι, το παραμυθένιο, η στίχη η οποία... Η στίχη που μας παραπέμπουν σε παραμύθι και κάποια στιγμή έχω χάσει την μπάλα από τους στίχους γιατί έχουν φύγει πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά αυτή η μπάντα. Και μιλάμε μια μπάντα η οποία, ρε παιδιά, ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 60, έτσι, η Yes. Αν μη τι άλλο, τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί παρά μην βγάζουν κάτι ωραίο παραμυθένιο. Λοιπόν, το άλμπουμ είναι ομότιλο, το σίγκλ είναι αυτό που κυκλοφόρησε το αιώρα. Το επερχόμενο 24ο άλμπουμ των Yes, που όπως είπα θα κυκλοφορήσει 12 Ιουνίου του 2026. Χαίρομαι που ήμασταν εδώ στην παρέα του Μαρκόνι, στην παρέα του Electric Sounds, στην παρέα του Γιώργου Κορδελά που το ακούσαμε. Και άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι καινούργιο βγαίνει, είμαστε εδώ από τους πρώτους που θα το αναδώσουμε. Είπα καινούργιο. Ναι, έχω και άλλο καινούργιο. Έχω Dead Can Dance. Εντάξει, ουσιαστικά Αυστραλιανή μπάντα η οποία βρέθηκε στην Αγγλία και θεωρείται πλέον μια έτσι Αυστραλιανό νεοκλασικό dark wave, okay. Μελβούρνη το 1981. Ο Μπρένταν Πέρι, η Λίζα Τζέραρ ήταν το ζευγάρι αυτό που μετακόμισε στο Λονδίνο τον επόμενο χρόνο και από εκεί και πέρα θυμόμαστε και ξέρουμε τους Dead Can Dance, έτσι. Οι Dead Can Dance βγάλανε σίγκλ, έτσι, βγάλανε και δυο σίγκλάκια οι Dead Can Dance. Τι έχω έτοιμο εγώ να μεταδώσω, λοιπόν. Έχω έτοιμο να μεταδώσω το Mon Amour Sauvage, το ένα από τα δύο. Το δεύτερο είναι το Our Day Will Come. Δυο σίγκλάκια, το οποίο το επερχόμενο άλμπουμ έρχεται και αυτό λίγα συντόμως, έτσι. Θα έρθει και αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε, Dead Can Dance. Οι ήχοι μας κάπου εδώ συμπίπτουν με τους Yes. Άλλωστε η μπάντα αυτή ήταν κάπου έτσι στο Dark Wave, αλλά κοιτάξτε πόσο ωραία ταιριάξαν αυτοί οι δύο ήχοι. Τελευταία τους χαρακτηρική δουλειά από Dead Can Dance και δύο τραγούδια on the road, δύο τραγούδια στην παρέα μας, πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

ένα ακόμα βινίλιο, φίλοι και φίλοι, εδώ ζωντανά στον αέρα μας. Στον αέρα του Ράδιο Μαρκόνιου, 96,1. Εμείς έτσι η παλιή παραγωγή, έτσι λέγαμε, είμαστε στον αέρα, βρισκόμαστε στον αέρα, οπότε 96,1 FM, το Ράδιο Μαρκόνιου. Πανθεσσαλικά. Και όπου φτάνει χάρη μας, σαφώς για το όμορφο νησί της Κιάθου, που κατοικείται, όπως λέει ο Παδιαμάντης, ο Μέγας Αλέξος Παδιαμάντης, που εγώ τον έμαθα πιο καλά στη Σκιάθο, κατοικείται από τι ρε παιδιά η Σκιάθος, δεν ξέρω. Κατοικείται. Λοιπόν, Mission, η γνωστή ως Mission UK, στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η μπάντα, η Gothic μπάντα αυτή, δημιουργήθηκε το 1986 αρχικά ως Sister Hound. Το συγκρότημα ξεκίνησε με frontman τον Willie Hesey και τον μπασίστα τον Greg Adams. Και οι δύο από τους Sisters of Mercy. Προσθέτω σύντομα τον drummer τον Mick Brown από τους Red Lori Yellow Rolly και τον κιθαρίστο Simon Hinger από Altre and Purple. Purple. Ο κατάλογος συγκροτήματος αποτελείται από 10 studio album. Ακούμε ζωντανά στο Facebook, ζωντανά και όμως είμαστε στο Facebook, το βινίλιο και ακόμα κυλάει. Το Curved in Sand, το τρίτο βινίλιο το 1990, το έχουμε στην παρέα μας εδώ πέρα ζωντανά. Στους Electric Sounds, το βλέπουμε κιόλας.

Όπως είπε και ο Απόστολος, ο αδελφός μου, ο Απόστολος ο Καμπακάς, ναι, είχε χθες την επέτειο η Ανικέρτης, αλλά όπως είπα και εγώ, το είδα, απλά εμένα δεν μ' αρέσει έτσι εκείνη τη στιγμή, αλλά έτσι που βγήκε σήμερα. Είχε μας κάπου εκεί πάνε, το Slush Control από το Unknown Pleasure το 1979, το πρώτο από τα δύο άλμπουμ μας δώσανε η Joy Division, και μετέπειτα το θάνατο του Ιαν Κέρτις, αυτό τον μακάβριο θάνατο που κρεμάστηκε, τα επόμενα έτσι συλλογές, κάποια single, κάτι τα λοιπά που βγήκαν αργότερα. Αν μη τι άλλο, χαίρομαι που είναι στην παρέα μας εδώ ο αδελφός μου εδώ, ο Απόστολος ο Καμπακάς από Θεσσαλονίκη. Χρόνια, καιρό έχουμε να τα πούμε, χρόνια, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ξέρεις ότι εδώ το νησί μας, στο νησί μας είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Όλη η οικογένεια, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Αν μη τι άλλο, έχω καιρό να σε ακούσω, χαίρομαι πραγματικά που βλέπω τα μηνύματά σου και σε καλά. Και εύχομαι πραγματικά που σου να είσαι καλά. Λοιπόν, τον Νοέμβριο θα σκάσουμε με τη Θεσσαλονίκη. Θα συνοηθούμε κατηδίαν για να βγάλουμε έτσι ωραία έτσι εισιτήρια μπροστά να δούμε Uran Hip φέτος, έτσι. Θα το κάνουμε αυτό φέτος. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, όλα τα live είναι καλοκαίρι. Ο καλοκαίρι δεν μπορεί να πάω πουθενά, η αλήθεια είναι. Και αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να κρυγορήσω και τις εκπομπές μας εδώ πέρα. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τους ήχους αυτούς, φτάσαμε σε ήχους πιο dark wave. Και κάπου εκεί θα συνεχίσουμε, φίλοι και φίλες. Το 24-27-023-067 για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας από τις 8 κάθε Παρασκευή στους 96,1 στο μεγάλο το Ράδιο Μαρκόνι, που μας συντροπεύει όλα αυτά τα χρόνια, αν μη τι άλλο. Και θα σας πάω και πιο παλιά ακόμη, ως Ράδιο Θεσσαλία. Το πρόλαβα και ήμουν εκεί στο Ράδιο Θεσσαλία. Και αυτό είναι μεγάλη μου τιμή και χαίρομαι που ήμουν στο Ράδιο Θεσσαλία 1995 Βόλο, στο εμπορικό κέντρο του Νάκου, που κάναμε ραδιόφωνο ως Ράδιο Θεσσαλία. Και ύστερα από τόσο αγάπη το 95, παιδιά, βρισκόμαστε και πάλι εδώ ραδιοφωνικά. Βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει καιροί, ίσως σε πολλά πράγματα προς το καλύτερο, αλλά στα πιο πολλά πράγματα στο χειρότερο. Η τεχνολογία είναι αυτή που μας έχει φέρει κάπου, ναι, ωραία, περνάμε καλά με τεχνολογία, αλλά μέχρι σε ένα όριο. Αλλά πλην την τεχνολογία έχουν πασάρει ένα κάρο σαβούρα, queer, ΛΟΑΤΚΙ, ουδέτερα και ό,τι πιο ανώμαλο υπάρχει στην σημερινή κοινωνία, το πασάρουν στην τηλεόραση, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο. Και αυτό που με πειράζει πάρα πολύ, θα το πω που το ακούσω με το τελευταίο τραγούδι, το πρώτο μου τραγούδι, συγγνώμη και φίλοι και φίλες, με πειράζει ότι αυτή η κρατική τηλεόραση, η οποία την πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες, μας πασάρει ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αυτό είναι που με στενοχωρεί πιο πολύ. Όχι τόσο πολύ τα κανάλια. Τα κανάλια είναι ειδικά κανάλια. Μπορούν να παίξουν ό,τι θέλουν, να μεταδώσουν ό,τι θέλουν. Αλλά τα δικά μας λεφτά μας πασάρουν αυτό το πράγμα. Όχι. I can't escape myself. Ταιριάζει.

Μ' αρέσει που μιλάω με τα φιλαράκια μου εδώ πέρα, έτσι σαν να είμαστε ωραία. Ωραία. Αφού σου είπα, Αλέξανδρο, τραγούδι αυτό είναι το What Difference Does It Make από The Smiths, έτσι. Ακούσαμε το Purity, New Model Army. Χάσαμε μύτη και αυτή, έσχασε μύτη και αυτή η μπάντα Θεσσαλονίκη. Έχουμε χάσει τα άπαντα, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Για το φίλο μου τον Αλέξανδρο, enjoy my

Είμαστε ακόμα ζωντανά, φίλοι και φίλε, στο Facebook. Ζωντανά, σαφώ στο Index, ακόμα ένα στα FM. Ζωντανά, όπου φτάνει η χάρη μα. Ναι, στα σελίδε του. Στα site του. Το 24 Hours. Κάτσε να τα πω σωστά μια φορά. Μια φορά δεν τα έχω πει σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν τα θυμάμαι. Μόνο ο φίλος μου Αντώνης θα θυμάται αυτά σωστά. Λοιπόν, να τα πω μια φορά σωστά. Μια φορά τουλάχιστον εδώ. Λοιπόν, έχουμε βγάλει εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι καινούργιο site, το οποίο είναι www.radiomarconi.gr. Πάρα πολύ εύκολο. Το οποίο αυτό το είναι πραγματικά δυνατό το site αυτό. Λοιπόν, με το μπαίνετε στο Ράδιο Μαρκόνι. Αν γράψετε Ράδιο Μαρκόνι www και τα λοιπά, θα σας βγάλει κατευθείαν εκεί και θα ακούσετε εμένα για την ώρα. Λοιπόν, έχουμε το Radio Evolos. Εκεί μπαίνουμε και εκεί και τα βρίσκουμε τα πράγματα σωστά. Βγαίνουμε ζωντανά. Στο 24 Hours, 24GR και τα λοιπά και εκεί. Και έχουμε και το On Radio GR Player. Αυτά τα τέσσερα νομίζω είναι τα καλύτερα εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλες στο Ράδιο Μαρκόνι, αλλά εγώ προτιμώ τα τέσσερα, τα έχω τσεκάρει και παίζουν πραγματικά σφαίρα. Και τα τέσσερα δηλαδή. Με το που θα μπείτε θα μας ακούσετε ζωντανά. Λοιπόν, τι θέλω άλλο να πω. Τώρα, καλά, εντάξει, τώρα είδαμε, βλέπουμε ήδη το βινίλιο. Βλέπουμε ότι ακούσαμε Fleetwood Mac. Βλέπουμε ότι ακούσαμε τον Πιγκουίνο. Το 7ο άλμπουμ των Fleetwood Mac. Βρετανική μπάντα. Άσχετα κατά καιρούς λένε ότι είναι βρετοαμερικάνικη μπάντα. Η Μάκ είναι Βρετανή για μένα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1973, ένα χρόνο πριν γεννηθώ. Τα λέω και αυτά. Λοιπόν, ήταν το πρώτο άλμπουμ του Fleetwood Mac μετά την αποχώρηση του Ντάνι Κέρουεν. Το πρώτο με τον Bob Weston και το μόνο με τον Ντέβιν Γουόλκερ. Εντάξει, τα είπαμε όλα σε ένα άλμπουμ. Ο Πιγκουίνος, άλλωστε ήταν και το Πιγκουίν αυτό το άλμπουμ που ακούσαμε. Όπως είπα, το 7ο κατά σειρά του Mac. Έχει φύγει ο Peter Green, μην τα λέμε αυτά, γνωστά. Η μασκότ της κροτήματος προτιμά ο John McVie, έτσι. Η γοητεία με τα πουλιά ξεκίνησε στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου. Κατά τις πρώτες μέρες με το γάμο με την Κριστίν Μαμβάη, έτσι. Ήταν μέλος της ζωολογικής εταιρείας και περνούσε πολλές ώρες στο ζωολογικό κήπο μελετώντας και παρακολουθώντας πιγκουίνους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άσμα. Για να βγει το άλμπουμ αυτό το 1973. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και από τα ωραία άλμπουμ του Fleetwood Mac. Ωραία, λοιπόν. Το τραγούδι που ακούσαμε δεύτερη πλευρά του άλμπουμ, βινίλιο ήδη είναι ζωντανά, το βλέπουμε, ήταν το Revelation, έτσι. Εμένα μου θυμίζει αυτό το άλμπουμ και εποχές, έτσι, λίγο κιθαριστικές εποχές από Peter Green. Ακόμα και οι Fleetwood Mac είχαν τις επιρροές λίγο στο πιο blues. Δεν είχαν γίνει τόσο pop μπάντα, ήταν στο πιο blues rock. Στους πιο blues rock ήχους. 24 λεπτά μετά τις 9, φίλοι και φίλες, ζωντανά στα ραδιόφωνά σας είμαστε. 2-4-27-0-23-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές για όσους μπαίνουν στην παρέα μας. Έχω τελευταία δισκογραφική δουλειά από Peter Frampton, έτσι θα το ταιριάξω εγώ τους ήχους. Εδώ ξέρω ότι ό,τι συμβαίνει στο ραδιόφωνο εδώ όσο είμαι εγώ, τις Παρασκευές συνδυάζουμε ωραία τους ήχους μας. Λοιπόν, Peter Frampton. Είχαμε τη χαρά να μεταδώσουμε το πρώτο σύγκλι του Peter Frampton που κυκλοφόρησαν πριν κανένα μήνα, έτσι. Το άλμπουμ το ολοκληρώσαμε, το έχουμε στα χέρια μας πλέον και One More Song, Carry the Light, το μόνο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από τον Peter Frampton. Παρέα με τον ιό, έτσι. Carry the Light, το μόνο τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα πριν λίγο. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες.

Carry the light. Carry the light. Carry the light. Peter Frampton, τελευταία σου είχα φύγει δουλειά. Εδώ το βλέπουμε. Θυμόμαστε Peter Frampton, ας πούμε, μελωδίες και τραγούδια είχε βγάλει. Εδώ το βλέπουμε μεταγενέστερα στο 2026, παρέα από τον ιό, εδώ παρέα, και να μας παρουσιάσει το τελευταίο άλμπουμ, το Carry the Light. Πριν λίγο καιρό ακούσαμε τα πρώτα σίγκλι, τώρα είμαστε στο πλέον το άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ήδη, το έχουμε ακούσει πιστεύω όλοι πλέον. Όλοι αυτούς που μας ενδιαφέρει αυτή η μουσική και την αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα εγώ υποσχέθηκα κάτι στο φίλο μου εδώ πέρα, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, οπότε είπα θα μεταδώσουμε το Coming On από Ten Years After. Λοιπόν, να θυμίσω στην παρέα μας είναι ο Γιώργος Χορδελάς, ζωντανά, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Κάθε Παρασκευή, 8 ακριβώς τα λέμε, ζωντανά. 2-4-27-0-23-0-67 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ. Και μάλιστα δεν το λέω πάρα πολύ, ας πούμε. Είχα κάποιους φίλους που είχαν ακροάτες την προηγούμενη εβδομάδα που λένε «Πω, δεν το λες πολύ συχνά το τηλέφωνο». Εντάξει, οκ. Okay. Όσοι είμαστε στην παρέα το ξέρουμε. 23-0-67 ζωντανά εδώ για καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Το The Next Song έρχεται από το Ten Years After, όπως υποσχέθηκα στο φίλο Αλέξανδρο. Από το VAT. I'm coming on.

Ένα ακόμα live βινίλιο βγάλαμε στον αέρα και χαίρομαι πάρα πολύ από τη στιγμή που η αλήθεια είναι ξεκινήσαμε εδώ με τα βινίλια και αργήσαμε να το κάνουμε. Και αν μη τι άλλο θεωρώ ήταν χαζομάρα, δηλαδή ξεκινήσαμε ένα πρώτο χρόνο, χάσαμε ένα χρόνο από βινίλια. Τι να πω, δεν θα πω κάτι άλλο. Να ξέρετε ότι εδώ εκπομπή ακούτε ότι τα βιβλία είναι τόσα πολλά ότι μια ζωή ακόμα να έχουμε δεν θα τα ακούσουμε όλα. Εγώ προσπαθώ να μεταδίδω λίγα πολλά στο ραδιόφωνο. Αν τα μεταδίδα χωρίς να βγάζω live θα έβγαζα πιο πολλά βιβλία, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα φανταστείτε τώρα αυτό που κάνω το live, τη ζωντανή εμφάνιση στο Facebook, τα βιβλία που έχουμε, το Darling που ακούσαμε, τους stories, το θυμηθήκαμε, το ψυχοτραγουδήσαμε, το απολαύσαμε. Και αν μη τι άλλο, μιλάμε για ένα βινίλιο το οποίο αν έχει παίξει ραδιοφωνικά, ρε παιδιά, ραδιοφωνικά σας το λέω και μόνο, έχει παίξει χιλιάδες φορές στο ραδιόφωνο. Χιλιάδες φορές στο ραδιόφωνο. Θυμάστε πολύ καλά ότι ήταν τα τραγούδια τα οποία ήταν τα όμορφα, ζωντανά, ωραία ραδιοφωνικά τραγούδια. Κάπου δεξιά βλέπετε και το επόμενο άλμπουμ. Δεν σας το μεταδώσω εγώ με το επόμενο άλμπουμ. Βλέπετε τον Graham Nash κάπου έτσι να σκάει μύτη από το άλλο pick up. Να δώσω καλησπέρα. Καλησπέρα πάνω απ' όλα στον αγαπημένο μου φίλο εδώ τον Γιώργο το Σαφάρη που είναι στην παρέα μας. Καιρό έχω ρε, να σε ακούσω ρε φίλε. Καιρό έχω να σε ακούσω. Εντάξει, έχουμε δουλειά, όλοι δουλεύουμε. Αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Βρισκόμαστε ραδιοφωνικά εδώ τις Παρασκευές. Θέλω να βρισκόμαστε και να τα λέμε έτσι. Όσο μπορούμε να τα λέμε, εντάξει, οκ. Λίγες ώρες, λίγες και καλές. Λοιπόν, τώρα τι ετοιμάζω εγώ. Δεν ξέρω τι ετοιμάζω. Λοιπόν, θα το ετοιμάσω τώρα. Λοιπόν, αυτό θα ετοιμάσω. Και έφυγε κιόλας. Otis Redding, πρώτη ηχογράφηση Otis Redding. Black Rose.

Είμαι από τις λίγες στιγμές πραγματικά που δεν έχω κάνει κάτι άλλο παρά να ακούω ένα τραγούδι. Αυτό το άκουσα σήμερα στο αμάξι και καμιά φορά λέω ότι ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, βοηθήστε εδώ την κατάσταση, διότι ο Γιώργος Κορδελάς έχει φτάσει σε μια έτσι φάση, έχουμε μεγαλώσει όλοι μας και θέλουμε πραγματικά μουσική βοήθεια. Ό,τι θυμάμαι και εγώ έτσι χαίρομαι εδώ πέρα, το 18, το I'm 18, είναι ένα απλά ή απλά 18, αν θέλετε, του Alice Cooper. Είναι ένα σύγκλημα που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1970 και μάλιστα η δεύτερη πλευρά έχει το Is It My Body, η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος που έφτασε και μετέπειτα έπεισε τη Warner Bros. Το Alice Cooper μπορεί να έχει καλές δυνατότητες και μπορεί να τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ήταν το άλμπουμ Love It To Death, το τρίτο άλμπουμ από τον Alice Cooper, από την μπάντα των Alice Cooper, γιατί κάπου εγώ τα μπερδεύω ρε παιδιά, ήταν ο Alice Cooper και η μπάντα των Alice Cooper, δηλαδή κάπου εδώ αλλάζουν λίγο τα θέματα. Λοιπόν, οκ, okay, εμείς μπαίνουμε εδώ στο κλασικό του τραγουδιστή του Alice Cooper, το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος και εδραίωσε ως επιθετικό hard rock ήχο το συγκρότημα, αντί για το θυμόμαστε και ξέρουμε ότι η μπάντα των Alice Cooper ξεκίνησε με ένα πειραματικό ροκ ψυχεδελικό στυλ, θα έλεγα έτσι πιο μπαρόκ. Εγώ για την γνώμη μου ήταν λίγο μπαρόκ ο ήχος, μπαρόκ ψυχεδελικός ήχος των Alice Cooper. Εδώ φτάνουμε το 18 και εδώ έπεισε όπως είπα και την Warner Bros. Και πήρε μπροστά η Warner Bros. Και έβαλε τον Alice Cooper μέσα και από εκεί και πέρα ξέρουμε τον γνωστό τον Alice Cooper με το 18, έτσι. Πόρε πόσα χρόνια περάσαν. Όταν τα ακούμε εμείς το τραγούδι αυτό ήμασταν πιο μικροί από 18, έτσι. Είμαι 18, δεν ξέρω τι θέλω. 18 απλά δεν ξέρω τι θέλω. 18 πρέπει να ξεφύγω. Πρέπει να φύγω από αυτό το μέρος. Πρέπει να τρέξω στο διάστημα. Ναι, okay. Έχω το μυαλό ενός μωρού και την καρδιά ενός γέρου. Χρειάστηκαν 18 χρόνια για να φτάσω εδώ. Δεν ξέρω τα πάντα, τα πράγματα, μιλάω, νιώθω τη ζωή μου μέσα εμβολίας. Είμαι 18, μπερδεύομαι κάθε μέρα. Αν μη τι άλλο, πόσα χρόνια ρε παιδιά μας γύρω στα 18 χρόνια μας. Αν μη τι άλλο, πόσες ωραίες και εποχές. 1970 το βγήκε αυτό το τραγούδι του Alice Cooper, είμαι αναγέννητος, οκ. Okay? Αλλά το μάθαμε, το μεταλαμπαδεύσαμε και αργότερα και το μάθαμε το τραγούδι αυτό. Αυτά συμβαίνουν και φίλοι και φίλες εδώ στην εκπομπή του Γιώργο Κορδελά στην εκπομπή των Electric Sounds. Αυτές οι Παρασκευές που μας ταξιδεύουν, αν μη τι άλλο, σε όμορφες πραγματικά όμορφες μουσικές. Εναλλάσσουμε τους ήχους μας, ταξιδεύουμε παρέα με αυτούς, χαλαρώνουμε, απολαμβάνουμε τα ποτάκια μας κάθε Παρασκευή. Ο καιρός μας τα λέει καλά, οπότε θεωρώ ότι αυτή η Παρασκευή ήταν σημαντική για μας. Διότι άμα έχει καλό καιρό, εντάξει, θα ήμασταν και κάπου έξω, αλλά τουλάχιστον στο νησί της Κιάθου μην ακούτε πολλά, γιατί βγαίνουν εδώ οι φανφάρες, εδώ οι κουστούμάτι, και λένε ότι το νησί έχει πολύ κόσμο κτλ. Και μαζεύονται καλόπαιδα εδώ πέρα και έρχονται μας δουν. Αλλά το νησί δεν πάει, σαφώς δεν πάει, όχι το νησί καλά, δεν πάει όλη η Ελλάδα καλά. Εντάξει, δεν θεωρώ να πω κάτι. Επειδή μου αρέσει το καλοκαίρι να δίνω και να ενημερώνω τον κόσμο, νομίζω ότι είναι καλή εποχή για να έρθει διακοπές στη Κιάθο. Θα μου πείτε πώς θα έρθω διακοπές, παιδιά, στη Κιάθο, εφόσον εδώ μας γδέρνουν τα μέσα μεταφοράς, τα οποία είναι και επιδοτούμενα από το κράτος. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν θα σας πω εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να είναι επιδοτούμενο από το κράτος κάτι και να ανεβάζει και τις τιμές πάνω? Εντάξει, οκ, το πετρέλαιο να ανέβει για κάποιο λόγο. Εγώ θυμάμαι το πετρέλαιο ότι όταν ήμουν Ταϊλάνδες, με διακοπές, που δεν ανέβηκε τίποτα εκεί πέρα, πρωτού γίνει ο πόλεμος, το πετρέλαιο είχε ανεβεί. Και αν μη τι άλλο, πρωτού γίνει ο πόλεμος, εδώ είχαν καβάτσα τα λάνια τα δικά μας εδώ στο Σκιάθο και στο Βόλο και πάντα και σε όλη την Ελλάδα. Καβάτσα πετρέλαιο. Και με το που έγινε ο πόλεμος, αφού το είχαν πάρει με 10 δραχμές, το πουλήσαν με 20 μετά. Ρε παιδιά, αυτά δεν γίνονται πραγματικά πουθενά. Δώστε μου ένα φάρμακο να συνέλθω. Ένα κακό φάρμακο.

Εδώ τώρα που να το πιάσω και που να το αφήσω, ρε παιδιά. Λοιπόν, ακούσαμε πριν το Beyond the Realms of Death από τους Judas Priest, και στο καπάκι ακούσαμε τον αγαπημένο μας εδώ, τον John Syke. Θα πείτε αγαπημένος, ναι, σαφώς. Το θυμόμαστε εδώ τον μέγα κιθαρίστα, από τους καλούς κιθαρίστες λοιπόν, και γι' αυτό έκανε και μια ωραία παύση. Το θυμόμαστε τον κιθαρίστα αυτόν από πού, ρε παιδιά? Έλα, πέστε που το θυμόμαστε, βοηθήστε με και εμένα λίγο. Λοιπόν, θυμόμαστε Άγγλος κιθαρίστας, γνωστός ως μέλος των White Snake, τον Thin Lizzy. Κάνω μια παύση εδώ, διότι το τραγούδι που ακούσαμε, το Please Don't Leave Me, παρέα με το Phil Lynott. Ο Phil Lynott, το συνεχίζω εγώ, αν και δεν πρέπει, γιατί εδώ είμαστε όλοι γνώστες. Θεωρώ ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, από μουσική παιδεία, από Thin Lizzy. Το Please Don't Leave Me, εγώ πραγματικά, παιδιά, δεν το κρύβω, σαν Γιώργος Χορδελάς, το έμαθα από τους Pretty Maids, από τη Δανέζικη αυτή μπάντα, τη Hard Banda. Χρόνια αργότερα έμαθα όμως ότι το τραγούδι αυτό, ρε παιδιά, είναι από αυτό που ακούσαμε τώρα, από τον John James Shakes, πέρα από το Phil Lynott. Και έβγαλε, εντάξει, εδώ τα παρέα, έβγαλε και ακόμα ένα βερσιόν, μια ωραία βερσιόν, στο ίδιο τραγούδι. Αλλά μη τι άλλο, όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε. Και αυτή η μουσική πραγματικά, όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα χρόνια και να είμαστε μεγάλοι, θα μαθαίνουμε κάθε μέρα και καινούργιο τραγούδι. Αυτή είναι η όμορφη πλευρά της μουσικής αυτής που ζούμε. Και μιλάμε για μια μουσική, αν μη τι άλλο, οποία έρχεται από το παρελθόν. Εδώ σας θέλω, ρε φίλοι και φίλες, ότι μια μουσική που έρχεται από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 και τη μαθαίνουμε ακόμη. Να πω κάτι άλλο, νομίζω σας κάλυψα. Αυτό το λέω για τους φίλους και τις φίλες που είναι εδώ στην παρέα μας. Εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι κάθε Παρασκευή, στο 96,1, που τα λέμε, σιγοτραγουδάμε και απολαμβάνουμε τις ραδιές μας. Που ξεκινάμε όπως ξεκινάμε, και μια μουσική που μας αλλάζει τη διάθεση συνέχεια, και σιγά σιγά εμείς θα χαμηλώσουμε. Θα απολαύσουμε κι άλλους ήχους μέχρι και το τέλος. Έχω σου πω να πάω μέχρι ξέντικα σήμερα, θα κάνω ακόμη μια παρέμβαση. Αλλά από εδώ και πέρα εγώ θα χαμηλώσω τόνους, θα πάμε slow slow, χαλαρά χαλαρά, να ταξιδέψουμε μέσα στη νύχτα. Δεν έχω δυνατότητα πραγματικά, παιδιά, φίλοι και φίλες, να καθίσω λίγο παραπάνω όπως κάνουμε το χειμώνα, αλλά να ξέρω ότι θα περάσουμε καλά, γιατί μόνο μια ώρα. Λοιπόν, μία μικρή παύση, προσπαθώ να βγάλω ένα live ακόμη τελευταίο. Το ετοιμάζω το live το τελευταίο. Έχω Graham Nash στα πρώτα του pick-up. Έχω Graham Nash, ναι, ok. Από το πρώτο solo album που κυκλοφόρησε, το Song for the Beginner, έτσι, debut το album του Graham Nash. Σημαντικό, έτσι, να ξέρετε, σημαντικό το album αυτό που βλέπετε εδώ στο Facebook. Το Chicago τραγούδι που θα ακούσουμε, και συνάδελφο ο Chicago, You Can Change the World, έτσι, το debut το album του τραγουδοποιού του Graham Nash, ο οποίος έχει φτάσει ο τύπος 84 χρονών και ακόμα έχει βγάλει καινούργιο album, έτσι, πριν ένα χρόνο, και ήμασταν και μάλιστα οι πρώτοι που το μεταδώσαμε πάλι εδώ. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Graham Nash, Chicago, το θυμόμαστε και το απολαμβάνουμε. Βινίλιο έχει φύγει ήδη.

Λοιπόν, τον Γκράχαμ Νάστος που ακούσαμε, φίλοι και φίλες, ήδη είμαστε εδώ ζωντανά live. Γιατί κλείνουμε και το pick-up. Αλλά μεταδώσουμε αρκετά βινιλιά και σήμερα, φίλοι και φίλες. Είμαστε ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά. Εγώ θα χαμηλώνω σιγά σιγά τόνους, γιατί ίσως να πάμε μέχρι και τις 11. Ναι, οκ. Εγώ αύριο ξυπνάω πρωί. Εδώ καλοκαίρι σκιάθος σημαίνει καλοκαίρι για μένα.

Κούρασα σήμερα, έτσι, που πολλές φίλες εδώ που με είδαν και μου λέγανε τι ωραίο μπλουζάκι, τι ωραίο τισέρτ. Ω, nice τισέρτ, ας πούμε. Με αυτό είμαστε σήμερα, με τους Kiss. Λοιπόν, ας το μεταδώσω. Για τους φίλους και φίλες που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Ράδιο Μαργόνη. Με τον Γιώργο Κορδελά. Enjoy!

Πραγματικά αλήθεια είναι ότι αυτή η εκπομπή ξεκίνησε έτσι από, όχι από χαβάλε, ξεκίνησε από έτσι από μεγάλη έτσι να γουστάρω που κάνουμε ραδιόφωνο. Άλλωστε εγώ ραδιόφωνο δεν κάνω τώρα, κάνω χρόνια. Κάνω ρε Φωτεινή, πόσο χρόνια κάνω ραδιόφωνο. Και λέω ρε Φωτεινή, γιατί πραγματικά είναι όχι μόνο συμμαθήτρια, παλιά συμμαθήτρια η Φωτεινή, αλλά είναι και από τα παιδιά που πραγματικά, τα τόσο καλά παιδιά που έστειλε μηνύματα Φωτεινή Βόλος, ως που την γνώρισα στο πάρτι που κάναμε στο Μπορντελό. Ρε Φωτεινή, χαίρομαι πραγματικά, πραγματικά χαίρομαι που είσαι καλά, που περνάς καλά και που πραγματικά, ρε Φωτεινή, δεν άλλαξες. Έτσι όπως θυμάμαι στο γυμνάσιο, έτσι είσαι. Να μείνεις εκεί και να είσαι εκεί και να είσαι αυτή που είσαι. Από τα καλά παιδιά, από τους καλούς σου μαθητές, αν και εκείνη η δικιά μας γενιά, πραγματικά, ρε παιδιά, έβγαζε καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Και αν μη τι άλλο, ύστερα πάρα πολλά πολλά πολλά χρόνια, πενταρίσαμε και είμαστε εδώ παρέα. Και έχω και μια συμμαθήτρια παρέα που όποτε βλέπω εδώ πέρα πραγματικά, αν με έβλεπες τώρα θα δεις ότι έβλεπες ότι έχω αρκετά συγκινηθεί. Γιατί τα μαθητικά τα χρόνια είναι τα καλύτερα, ας πούμε, και γυρίζουν, και με γύρισες πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όποτε σε βλέπω γύρισες πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν μη τι άλλο, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν χαλάω χατέρι σε κανένα, αν μη τι άλλο και σε σένα σαφώς. Το Baby Come Back είναι το νούμερο ένα hit που βγάλανε οι player. Θα μου πείτε player, ναι, ok, the most player. Να σας πω, ουσιαστικά δεν ήταν μια γνωστή, πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ γνωστή μπάντα, ανάλαφο καλοκαιρινό τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Peter Beckett στα φωνητικά και στη κιθάρα, ο John Chels, αν θέλετε, G.S. Crowe, φωνητικά πλήκτρα, ο Ron Moss. Τον Ron Moss το θυμόμαστε, ρε παιδιά, μεγαλώσαμε τον Ron Moss στα φωνητικά μπάσο. Και ο Jen Frins στα drums. Ron Moss. Έλα, στείλτε μου μηνύματα να δούμε ποιος είναι ο Ron Moss. Λοιπόν, ok, Baby Come Back. Έλα Φωτεινούλα μου, για σένα να περνάς καλά. Θα βρεθούμε στο Βόλο το χειμώνα. Κάτι θα κάνουμε και πάλι κανένα παρτάκι το χειμώνα. Πολλά φιλιά από τη Σκιάθο. Και να ξέρω ότι πάτε ευπρόσδεκτοι εδώ.

Birmingham Mac ήταν η Prayer. Ο Ron Moss σαφώς ήταν ο Ridge από την. Τη θυμόμαστε, την τόλμη γοητεία, τη θυμόμαστε έτσι. Τουλάχιστον εγώ τη θυμάμαι, φαντάζομαι και οι πιο πολλοί φίλοι και φίλες τη θυμόμαστε. Αν μη τι άλλο, το πρόβλημά μου ξέρετε τι ήταν το Δημητόλμη γοητεία. Τότε ξεκινούσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο ερασιτεχνικό, πειρατικό, αν θέλετε αλλιώς. Πειρατικό. Ωραίο στήριξη αυτό. Είχαμε τηλέπαντη 504 τότε. Σαν καλή ώρα θυμάμαι εκεί στη γειτονιά μου στο Βόλο, στην Κοτσάρα πάνω ψηλά. Είχα σηκώσει το μια κεραία και είχα φτιάξει το μηχάνημα. Όχι, το είχα φτιάξει εγώ, το είχα φτιάξει κάτι φιλαράκια. Τα παλεύαμε τότε, τα φτιάχναμε μόνοι μας. Εν τω μεταξύ, εγώ άνοιγα τώρα ο Μπομπός, το 504 Μπομπός, ραδιοφωνικό, στα FM. Οκ, okay, όσοι το ξέρουν. Τον άνοιγα κάποια στιγμή το μεσημέρι και έβαζα ήδη ξυνούσα μουσική, έκανε κάποια εκπομπή το μεσημέρι για αργά το βράδυ μετέπειτα. Το θέμα ήταν κάποια στιγμή ερχόταν η γειτονιά και χτυπούσε την πόρτα. Έβγαινε η μάνα μας μου έξω, λέει τι έγινε. Ναι, έχετε σταθμό εδώ πέρα και δεν μπορούμε να δούμε την τόλμη και γοητεία, ας πούμε, το μεσημέρι. Έπαιζε την τόλμη και γοητεία τότε. Αυτό που λέγαμε το Ron Moss, ο Ridge και τα λοιπά. Και τότε ναι, εντάξει. Ωραίες ευρεσιτεχνίες. Επηρεάζει τηλεόραση, σαφώς έβγαζε γραμμές τηλεόραση. Αλλά πραγματικά ρε παιδιά, τι πραγματικά ωραίες εποχές ήταν αυτές. Τι πραγματικά όμορφες εποχές ήταν αυτές που ζήσαμε και τώρα, όχι, δεν ζούμε. Τώρα, εγώ είδα μια κοπέλα σήμερα. Εντάξει, θα αρχίσω γιατί θα λέω και εδώ την εκπομπή μας, δεν είναι μόνο μουσική. Περπατούσε, ήταν κάπου, περπατούσε και ήταν με το κινητό στο χέρι, δεν έπρεπε τίποτα μπροστά της. Δηλαδή, αυτό το ρομπότ, αυτό που μας κάνουν η νέα τάξη πραγμάτων κτλ. Κτλ. Και αν με τι άλλο, τι. Μας απειλούνε ότι αν δεν αλλάξουμε ταυτότητα θα φάμε πρόστιμο. Καλά κρασιά, λοιπόν, λέω εγώ. Λοιπόν, έχω φίλο καινούργιο στην παρέα. Καινούργιο δεν είναι ο Τζόρτζ, ο συνονόματος ο βλάχος. Τζόρτζ, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. 2 χρόνια είσαι εδώ και δεν έστειλες μήνυμα κάτι να βρεθούμε και να τα πούμε. Λοιπόν, από Βόρειο Γιώργος ο βλάχος στην παρέα μας. Να είσαι καλά, φίλε μου Γιώργο. Ό,τι θες, το τηλέφωνο το έχεις το καλοκαιρινό, το σταθερό. Τα λέμε. Και σου έχω επιλέξει ένα τραγούδι, πιστεύω να σου αρέσει. Σαφώς θα σου αρέσει, διότι είσαι εσύ της παλιάς σχολής. Run with the pack. Paul Rogers, Fonara, Bad Company.

για τον φίλο μας στον νόμα του, τον Γιώργο. Τον Γιώργο που είναι στην παρέα μας ήδη. Και δεν είναι μόνο στην παρέα μας τώρα, είναι και 2 χρόνια. Και αν μη τι άλλο ρε παιδιά, πόσοι φίλοι και φίλες είναι εδώ, οι οποίοι είναι ανώνυμοι και ακούν την εκπομπή αυτή κάθε Παρασκευή. Πάμε για μια 4η χρονιά εδώ στο Ράδι Μαρκόνι και ο 96,1. Εγώ έλεγα ότι θα έλεγα, δεν θα πω κάτι μάλλον. Τι να πω, ότι εντάξει, okay, δεν δαγκώνουμε, αλλά απλά καλό θα ήταν να βρισκόμαστε όλοι εδώ η παρέα, να μαζευόμαστε, να δεν τρέχει τίποτα, να στείλουμε ένα μήνυμα, να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο και τα λέμε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το πιστεύω και τις Παρασκευές που μαζευόμαστε είναι τόσο καλή η παρέα, τόσο αυθεντική η παρέα. Μα ακούτε κιόλας ότι αυτά που λέμε είναι αυτά που λέμε. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν μασάμε τα λόγια μας σε τίποτα. Okay. Και μάλιστα προσπαθώ όσο μπορώ τα τελευταία χρόνια την εκπομπή αυτή να την κάνω σαφώς εκπομπή. Είναι μουσική. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Απλά μπορώ να πω 5 πράγματα που τα δικά μου πιστεύω. Αυτά που ακούω, αυτά που βλέπω. Και μπορώ να πάρω μερικά λόγια από κάποιους άλλους. Αλλά μη τι άλλο, μπορώ να κρίνω 5 πράγματα. Από εκεί πέρα, αυτοί είμαστε, αυτή είναι η μουσική μας. Και αν μη τι άλλο, ας μην ξεχνάμε ότι η rock μουσική, γιατί η βάση εκπομπής αυτή είναι η rock μουσική, Electric Sounds, ξεκίνησε σαν μία μουσική επανάσταση. Okay, από εκεί πέρα δεν δεχόμαστε τίποτα παραπάνω από τα πιστεύω μας. Okay. Αυτοί είμαστε την Παρασκευή που μαζευόμαστε εδώ πέρα. Αυτά είναι τα πράγματα που λέμε και αυτή είναι η μουσική που ακούμε. Λοιπόν, έχω για τον Ρεξάλφη, λοιπόν, ένα αλμπουμάκι βγάλει αυτή. Να ξέρεις και εσύ και οι φίλοι και οι φίλες ότι κάνουν ο Harvest που κάνει το 1978 ένα άλμπουμ και μετέπειτα τη δεκαετία του τέλη 90 αρχές του 2000 κυκλοφόρησε ένα ακόμη άλμπουμ το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο άλμπουμ. Και εντάξει, το πρώτο άλμπουμ ήταν πραγματικά διαμάντι. Βγήκαν και λίγες κόπιες. Λοιπόν, Τρίατη Άις 1978, Crowd Rock, Γερμανοί. Και μάλιστα, όπως έχω πει κατά καιρούς, οι Carol Harvest σιγουρικά έχουν ασχοληθεί με την οικολογία, με την φύση. Τι πιο όμορφο. Για τον Δημήτριο, τον Εξάλφο, για τη Μέρη. Πάνω απ' όλα τη Μέρη, την έχω πιο ψηλά από σαν να ξέρεις, Εξάλφε. Που μας ακούτε εκεί πέρα, να περνάτε καλά, πολλά φιλιά.

Ωραίο έτσι, εξάλληφε, ωραίο εξαδελήφι, ωραίο εξάλληφε έτσι. Εντάξει, εδώ μιλάμε για μια αλμπουμάρα. Το έχουμε κάνει κάποια στιγμή αφιέρωμα το αλμπουμ αυτό, ολόκληρο τον Carol Harvest. Ήσαν εδώ παρόν εξάλληφε, ήσαν εδώ και εξαδέλφοι. Τρίτη Ice, Carol Harvest. Τότε σας λέω το άλμπουμ αυτό είναι αρκετά δυσέψτε να το βρείτε. Σαφώς σε βινίλιο, αλλά ουσιαστικά αφού απλώσαμε τώρα έχει απλωθεί η τεχνολογία, στο YouTube και τα λοιπά θα βρείτε όλο αυτό το άλμπουμ και μπορείτε να το κατεβάσετε και πολύ απλά έτσι, okay. Κάποτε όταν μεταδίζαμε τα βινίλια αυτά λέγαμε πω σπάνιο άλμπουμ, δεν υπάρχει πουθενά, εμείς το έχουμε και τα λοιπά. Και εγώ θυμάμαι ακόμη πιο παλιά, ακόμη δεκαετία, το εγώ που ήταν πιο πιτσιρικάς ακόμη, που περίμενα έτσι να ακούσω ραδιόφωνο. Τι ωραίες εποχές τα παιδιά. Ξεκινήσω στο ραδιόφωνο, στο τραγιστοράκι, όσοι είχαμε ας πούμε και τα λοιπά, μετέπειτα που είχαμε κασέτα, για να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και να το γράψουμε σε κασέτα. Αυτός είναι ο λόγος που κάνω χρόνια ραδιόφωνο. Έχω ξεκινήσει ραδιόφωνο από τη δεκαετία του 80, τέλη του 80 κι εγώ. Αλλά ό,τι έχω πραγματικά να πω, το λέω στο κενό. Τραγούδι δεν πρόκειται να κόψουμε ποτέ, το ξέρετε αυτό άλλωστε. Οπότε έχω να πω, μπορώ να λέω οτιδήποτε, αλλά τα λέω έτσι στο κενό, χωρίς να κόψω τραγούδι. Εδώ φίλος μας εδώ, ο Τζος Σαφάρι, ο φίλος μας εδώ από τη Σκιάθο, ο Γιώργος, είναι ονόματος, που μένει ακριβώς και κάτω από εμάς εδώ, κοντά γειτονιά, κοντά γειτονιά. Και είναι από τα παιδιά πραγματικά που αγαπάω εδώ Σκιάθο. Δεν έχω κάνει πολλές έτσι, η αλήθεια, πολλές φίλες στο νησί, διότι άμα έρθει σε Σκιάθο θα καταλάβετε, δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι από τα παιδιά που αγαπάω και τα παιδιά τα οποία είναι πραγματικά αυτό που πιστεύουμε όλοι και νιώθουμε όλοι. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι φίλε μου Τζόρτζ. Καλή δύναμη στην δουλειά σου. Εμείς θα είμαστε εδώ, όποτε βρισκόμαστε εδώ τις Παρασκευές θα λέμε. Έστω και με μηνύματα, το ίδιο μας κάνει. Και είπε, βρέχει. Βρέχει πάλι. Δεν μπορώ να πω κάτι, εδώ συνέχεια βρέχει, τι να κάνουμε. Ξεπουληθήκαμε να πλένουμε.

Είμαστε και με βροχές, είμαστε και με χιόνια, είμαστε και με ήλιους. Αυτή η εκπομπή αυτή έχει τα πάντα. Έχει ωραίες μουσικές. Γύρισαμε πολλά χρόνια πίσω. Φτάσαμε στη δεκαετία, στα τέλη του 50, αρχές του 60. Θυμηθήκαμε τους Κάσκαντες. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τονίζουμε. Το ρυθμό of the rain. Ρε, βρέχε. Okay. Και να θυμηθούμε και τον Gadjo Moon από το Gigi Kale. Θα αλλάξουμε ελαφρά τους ήχους μας για τον φίλο μας, τον αγαπημένο, τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εδώ, οροσκόπος θα έλεγα, και βλέπει πότε έρχεται πανσέλινο. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας είπε ότι την άλλη Κυριακή έχουμε πανσέλινο. Οκ. Okay. Έχουμε ένα καλό καιρός, καλός καιρός, θα τη δούμε την πανσέλινο. Την άλλη Κυριακή θα έχουμε γιορτή.

Αυτό που ακούσαμε το φίλο μας, τον εξάδελφο μας, τον το Δημήτρη το Βιατζάκη, που το επέλεξε παρέα με την γυναίκα, με την σύντροφό του, την Μέρη, που μας ακούνε από Πειραιά. Και θα σκάσετε μπήτη και Βόλο, από ό,τι που είπες, οκ. Okay. Τώρα, άμα σας πω τι θέλαμε να δώσω τώρα, να το πάμε στα ιταλικά ή να δώσω μια αλλαγή. Λοιπόν, οκ. Okay. Έχουμε χρόνο λίγο ακόμη να μας δώσουμε ακόμη μερικά όμορφα τραγούδια εδώ ζωντανά στην παρέα μας. Από τον Λουτσιάνο Παβαρότη και τον Τζέμις Μπράουν, το Τσιμέν Γουόρτ. Κάποτε με δέδαμε τραγούδι αυτό από τον Τζέμις Μπράουν και λέγαμε τι ακούμε και τι ακούω, πραγματικά τι τραγουδάρα είναι αυτή, αλλά στο live, το live αυτό εντελώς θα σπάει. Έχω έτοιμο να ακούσουμε ένα ακόμα καλό.

χαμηλώσουμε τους τόνους μας. Πάμε πολύ πολύ σιγά για το τέλος. Ο BB King με το Thrill Is Gone. Summertime, Janis Joplin. Try It Bitter, Carlo Harvest, One More Time. Δεύτερο αγούδι, second song from the, αυτό το album, δηλαδή, from this album. Γιώργος Κορδελάς εδώ στην παρέα σας. Απλά δεν κάνουμε τίποτα πλέον άλλο, ούτε να μεταδίδουμε δικά σας τραγούδια. Και όσο περνάει η ώρα, αλήθεια, αν είχα και άλλο χρόνο μπροστά μου, πάρα πολύ χρόνο μάχα μπροστά μου, θυμάμαι ότι δεκαετία 90, αρχές του 90, έτσι, τα πρώτα, η πρώτη έτσι, πενταετία του 90, έκανα ραδιόφωνο Top FM, OK, Βόλο, Top FM. Το θυμάμαι σαν τώρα. Καλοκαίρι ξεκινούσαμε εκπομπή 12 η ώρα. 12. Αυτό σημαίνει ότι 12 ώρα που ξύπνησε το ραδιόφωνο εμείς γινότανε της Πόπης. Τον πείτε...

κέντρο του Βόλου αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι κάποτε υπήρχαν μαγαζάρες, υπήρχαν μπαράρες, υπήρχαν κλαμπάρες. Στον Μπούρτζα από πάνω, πώς το λέγαμε τότε. Υπήρχαν μαγαζάρες. Τέλος πάντων, οκ, θα γύρω στα χρόνια πίσω. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε. Ό,τι απολαύσαμε, απολαύσαμε. Απλά προσπαθώ να φέρω, γιατί κατ' το πλήσιο είμαστε παλιοί εδώ όλοι. Παλιοί ακροατές. Να φέρω θύμηση έτσι, να θυμηθούμε. Ωραίες εποχές. Δεν πάμε πάρα πολύ μακριά, φίλοι και φίλες. Αύριο πρέπει να ξυπνήσω τουλάχιστον 6 ώρα το πρωί. Έχω κρατήσει πολύ το εδώ την εκπομπή. Αλλά αν μη τι άλλο, θέλω να μεταδώσω και ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, για σένα πάμε κανένα 2-3 τραγούδια ακόμη. Έχω κρατημένο και κάτι ακόμη για το τέλος.

Με τα πολλά, με τα λίγα, η ώρα πήγε 20 λεπτά από τα 11. Συνταξιδεύουμε μαζί και το λέω αυτό με μεγάλη μου χαρά από τις 8. Αν μιλήσουμε για χειμωνιάτικη περίοδο, θα έλεγα ότι έχουμε ακόμη άλλες τόσες ώρες μπροστά μας. Ακόμα σίγουρα ένα τρίωρο. Δυστυχώς και για μένα, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, δεν το κάνω μόνο για το φαίνεστε, έτσι κι αλλιώς το ξέρω μόνο για αυτό το πράγμα. Και αυτά που λέω πραγματικά είναι αληθινά, βγαίνουν από την καρδιά μου. Δεν είναι τίποτα πραγματικά στημένο. Θίγω και έχω μπει στο τρυπάκι τώρα από εδώ και πέρα ότι μπορώ να λέω και 5 πράγματα παραπάνω, γιατί πραγματικά πάμε ρε παιδιά από το κακό στο χειρότερο. Να πω κάτι άλλο δεν υπάρχει. Πάμε πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η νεολαία έχει πάει. Okay, δεν θα πω κάτι άλλο. Ποιος θέλει για την νεολαία, θα το ψάξουμε πολύ μετά. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, να περνάμε καλά, να ακούμε τραγουδάκια μας, να γουστάρουμε. Από εκεί πέρα, τι να πω, εντάξει. Βγάλε ένα καραγκιόζι και τον κάναν κύριο στο τέλο, παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει σε αυτή την Eurovision. Να το πω πώς θα πω. Τέλος πάντων. Ωραία για το χρήμα.

Κάπως το 1961 πήγαμε. Το Moonlight Swim. Εγώ πήγα να κάνω με σπηλιανό swim με κομπάνιο, αλλά δεν κατάφερα. Όμως ήμουν σε ωραίο mood. Έβαλα σήμερα το μαγιό μου, έβαλα τα αντιλιακά μου, έβαλα τα μανικά μου να μαυρίσω και αν μη τι άλλο, μέχρι να φτάσω και στον προορισμό μου. Δεν μπήκα στη θάλασσα τελικώς, δεν μπορώ να βγω στη θάλασσα. Ο καιρός είχε χαλάσει και μου ντώσει, να το πούμε γενικά, έχει μου ντώσει ο καιρός. Και αν μη τι άλλο, ήπια κρασί. Τι να κάνω, έφαγα και ήπια. Δεν μπόρεσα να μπω στη θάλασσα, να κολυμπήσω, να χάσω κάποια θερμίδα. Τέλος πάντων, τώρα. Να τα βάλουμε και με τον καιρό, δεν μπορούμε. Okay. Τα βάζουμε μόλις, τα βάλουμε και με τον καιρό, δεν γίνεται. Okay. Ελπίζω να είναι και την τελευταία καταιγίδα που θα γίνει Σαββατοκύριακο Σκιάθο και ελπίζω να μην έρθει αυτή η καταιγίδα Σκιάθο, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ στο νησί. Έχουμε τον αρχηγό, τη μοίρα και το κακό συναπάντημα εδώ στο Σκιάθο. Ο οποίος, ρε παιδιά, ποιος διαφημίζει το νησί είναι γεμάτο. Πες το, ποιος διαφημίζει το νησί είναι γεμάτο και έρχονται εδώ τα λάνια και μας εισδόει το ήκα και όλα εδώ πέρα. Ποιος διαφημίζει, παιδιά, το νησί είναι γεμάτο. Το νησί πραγματικά της Σκιάθου είναι άδειο. Σας το λέω εγώ, εντάξει. Σας το λέω από τη δικιά μου πλευρά που είμαι οδηγός ταξί, να το πω. Τέλος πάντων, και σας αφήνω σιγά σιγά με την καληνύχτα μου. Κάνα δύο τραγουδάκια ακόμη, ένα-δύο τραγουδάκια καλοκαιρινά, έτσι να γουστάρουμε. Αλλά να μην τι άλλο, ρε παιδιά, κρίμα να λέμε ψέματα.

Εγώ λέω σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλοι και φίλες. Τα λέμε στις 8 η ώρα. Έχω διάθεση να κάτσω και άλλο εδώ στην παρέα σας. Να σιγοτραγουδάμε, να αναπολούμε, να ταξιδεύουμε μέσα στο καλοκαίρι. Σε παρένθεση, διότι καλοκαίρι. Για μένα είναι καλοκαίρι. Εγώ κυλοφορώ έτσι κι αλλιώς το κεραμένα με τα κοντομάνικα. Και όπως είπα, πήγα να κάνω και ένα μπάνιο σήμερα. Δεν προλάβα. Έπιασε βροχή. Okay. Εύχομαι να περνάτε καλά, φίλοι και φίλες. Χαίρομαι που με βλέπετε ζωντανά στο Facebook. Και χαίρομαι πραγματικά που βρισκόμαστε εδώ τις Παρασκευές στο Ράδε Μαρκόνι και στους 96,1. Ανανεώνω αραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή, 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι στην παρέα σας. Αν μη τι άλλο, σήμερα ξεπέρασα λίγο τον εαυτό μου, διότι καλοκαίρι σκιάθω, υπάρχει δουλειά. Όσο και αν είναι μικρή δουλειά, λέμε ότι είναι μικρή δουλειά. Μην ακούω τις φανφάρες, απλά λίγος κόσμος στη Σκιάθο, φτωχός κόσμος, η δουλειά την έχει πάρει ένα καλό παιδί εδώ πέρα, όλη τη δουλειά την έχει πάρει καλό παιδί, με την βοήθεια των αρχηγών, και πραγματικά έχει σωπηδώσει το νησί όλο. Ευχόμαστε να φύγει, να ζήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Να περνάτε καλά, οι μουσικές ήταν πραγματικά, πραγματικά υπέροχες. Καλό βράδυ, ρε εξάδελφε, εξάδελφη Μέρη. Χαίρομαι πάρα πολύ προς την παρέα μας. Ξέρετε ότι πραγματικά είστε ευπρόσδεκτοι εδώ στο νησί της Σκιάθου. Όπου και να έρθετε, υπάρχει χώρος να μείνετε και να περάσουμε καλά. Μεγάλο ευχαριστώ και ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή, 8 ακριβώς. Και σας λέω πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να κάτσω κι άλλο. Καληνύχτα, φίλοι μου, Γιώργο, ο Γιώργος Σαφάρη. Νομίζω ότι συμφωνείς αυτά που λέω, ότι ένα παλιό το Μάρι ήταν αυτό, το Μάρι, τι βρήκαμε, ας πούμε, έγινε αντί και τι να πούμε, εντάξει, τα έχει σοπεδώσει όλα στο νησί και εμείς προσπαθούμε να επιζήσουμε. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι χειρότερο έχει περάσει αυτή τη στιγμή στη Σκιάθο είναι αυτό το πράγμα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Okay. Για άλλους μπορεί να είναι καλό, για εμάς είναι κακό, αλλά νομίζω για την πλειοψηφία της Σκιάθου είναι πάρα πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί βιοπορίζουμε από το νησί αυτό και το αγαπάω το νησί αυτό, άσχετα να είμαι από το νησί της Σκιάθου, αλλά κάποια στιγμή θα πάρουμε το τρίτο, το μακρύτερο που λένε. Καλή συνέχεια με τον Μαρκόνι, δεν θα πω κάτι άλλο, αρχίζω και φουντώνω και θα σας αποχαιρετήσω με ένα ωραίο έτσι, με ένα σφραγισμένο φιλί. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα σε όλες. Πολλά φιλιά.

το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Du hast mich. Du hast mich.

in the bush.